0: 2.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις,
2: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
0: Αχιλλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: πληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις,
2: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αυθεντικός σαν εσένα.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.
3: Hello, this is Siebert Hoyam. You're listening to Red 96.3. It's Red. It rocks.

0: πληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις,
2: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: Έχουμε ξενοδοχειακό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, ένας Αμερικανός τουρίστας είχε πάει να επισκεφτεί την Ιαπωνία. Όλο ταξίδιο σε
0: εδώ.
1: Βέβαια, πρέπει να ξέρεις και δύο πραγματάκια στη γλώσσα τους, γιατί είναι και μια δύσκολη γλώσσα.
0: Βγάζει άκρη.
1: Ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, βρέθηκε στις 4 τα ξημερώματα μπροστά σε μια Ιαπωνική κλιματιστική μονάδα με το τηλεχειριστήριο φυσικά στα Ιαπωνικά. Όταν όμως έχεις τη λύση στο χέρι σου, και η λύση εννοούμε το Google και όλα αυτά τα AI apps, μπορείς να δώσεις και σου να λύσεις και το πρόβλημά σου. Έτσι, λοιπόν, έβγαλε φωτογραφία, το μετάφρασε στα Ιαπωνικά και μετά το χάκαρε κιόλα. Το έβαλε όλο στα Αγγλικά και εξηγήθηκε έτσι.
0: Φιλιά στον επόμενο, Αλέξανδρε.
2: Άντε, βρες άκρη τώρα. Θα πάει ο άλλος που δεν θα ξέρει τα Αγγλικά, αλλά θα μου πεις αφού υπάρχει τεχνολογία, δεν θα κάνει το αντίστροφο.
1: Βέβαια, ο Ιάπωνας θα ξέρει πιο πολύ τεχνολογία από τον Αμερικάνο, οπότε έτσι θα πηγαίνει μπάλα.
0: Η καμαριέρα που θα έρθει και θα προσπαθήσει να συντονίσει το δωμάτιο, νομίζω ότι θα τα βάψει μαύρα.
1: Είναι τελικά η πιο δύσκολη δουλειά οι καμαριέρες. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Έχω πολύ ευχάριστα νέα, καθότι έχουμε το πείραμα της τετραήμερης εργασίας που έχει ξεκινήσει πιλωτικά σε διάφορες χώρες να διαπρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Η θεωρία είναι ότι κόβουμε ένα οχτάρο και είμαστε πιο παραγωγικοί. Η Ισλανδία το πέτυχε, το Βέλγιο, η Πολωνία, το Τόκιο και φυσικά και η Βρετανία και η Πορτογαλία είναι από τις χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ κερδισμένες. Μάλιστα το Βέλγιο το κατοχύρωσε ακόμα και με νόμο.
0: Θεσπίστηκε λοιπόν η τετραήμερη εργασία σε πολλές χώρες και δείχνει να δουλεύει μια χαρά.
2: Εδώ δηλαδή που δουλεύουμε 25ωρο, 8 μέρες την εβδομάδα με πλουσιοπάροχες διακοπές, ένα ολόκληρο διωράκι μεσημέρι εκεί τον Αύγουστο, χαϊβάνια είμαστε.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς θεσπίζουμε 13ωρο, ενώ οι άλλες χώρες το τετραήμερο. Εντάξει, διαλέγεις και παίρνεις.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Red Morning Show.
7: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
8: Κατερίνα Κόρδα.
9: Γιώργος Φράτσος.
10: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ Παρισιού.
1: Λοιπόν, κομμάτι της σκάλας του πύργου του Άιφελ, 14 σκαλιά για να είμαστε ακριβείς, πουλήθηκε στη Δημοπρασία και μάλιστα για όχι μικρό ποσό, 450.000 ευρώ παρακαλώ.
0: Έδωσε κάποιος 450.000 ευρώ και αντί να πάρει μια βιλάρα, πήρε 14 σκαλοπάτια.
1: Μπορεί να είναι, καταρχάς μπορεί να τα έχει πατήσει με το αμόρ, μπορεί να του θυμίζει κάτι. Πύργος του Άιφελ, εσύ δηλαδή για να σκαλείς την Ακρόπολη, δεν θα δίνεις μισομύριο.
0: Υπάρχει μια διαφορά της Ακρόπολης. Με τον πύργο του Άιφελ, τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων, βγάλετε ρε παιδιά στη Δημοπρασία, μένει και κανένα πόμολα από τον πύργο του Άιφελ, κανένα κούφωμα, μη σε πω και κανένα μπιντέ που έπλυνε ο κύριος Άιφελ τον από τέτοιο του. Άσε μετά.
1: Εκεί να δεις πώς το θα πάει. Εγώ τον μπιντέ θα έδινα και κάτι παραπάνω.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Οι 50άριδες είναι πλέον όσο 2 25άριδες.
1: Επιτέλους!
0: Τα καλά τα νέα ήρθαν πλέον. Αυτή την εποχή, την ώρα αυτή που μιλάμε, οι 50άριδες απολαμβάνουν τον έρωτα πάσης φύσεως και διαστάσεως πολύ καλύτερα από όσο ένας 25άριδες. Μίλησε η έρευνα, δεν τα λέω.
1: Τα ακούτε!
2: Φαντασία μου, πλανεύτρα, είσαι η πιο μεγάλη ψεύτρα.
0: 60% εδώ βγαίνουν τα αποτελέσματα από το Αγγλικό Πανεπιστήμιο και είναι χειροπιαστά και όχι μόνο χειροπιαστά.
2: Χειροπιαστά,
3: 100%
2: το λέω.
3: Σταμάτα, βρε.
0: Χειροπιαστά όμως, όχι μόνο. Σου το πας εσύ σε μοναχικό, εδώ σου λέει ότι το σπόρο είναι πολυπληθές. Καλύτερη επικοινωνία, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και λιγότερο άγχος. Αυτό σε κάνει πιο δυνατό στη σεξουαλική σου ζωή.
3: Λοιπόν, ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Τελειώσαμε. 25ράκια φεύγεται.
0: Γεια σα.
2: Η φαντασία είναι εξαιρετικό πράγμα. Εγώ, παιδιά, στη φαντασία μου αυτή τη στιγμή είμαι στου τελικού του NBA με πολύ σημαντικές πιθανότητες. Μη σου πω να πάρω και το βραβείο του MVP.
4: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.929 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
4: Jackpot.
5: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
8: Με την υποστήριξη του Red 96,3.
9: Red Morning Show. Red Morning Show.
10: Αλέξανδρος Χαριζάνης,
11: Κατερίνα Κόρδα,
12: Γιώργος Φρατσός.
13: Νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
9: It's Red.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στο μπάσκετ Ολυμπιακός. 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο κόκκινο οι διαπραγματεύσεις είπα Ιράν. Αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων, λέει το State Department για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Ίσως μια μέρα να παίξω στη Euroleague, τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούμπο. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, Jackpot, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.929 ευρώ.
1: It's red, 6,3.

0: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου. Εδώ είμαστε και σήμερα. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Κατευθείαν από τα πανηγύρια του Πειραιά, η Κατερίνα. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Τι κάνατε, παιδιά, κέρδισε η Ολυμπιακάρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Α, φανταστικά. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε και ρεπορτάζ Ολυμπιακού, έχουμε και κίνηση και καιρό και ζώδια και jackpot στο χρηματοκιβώτιο και φυσικά ωραίες μουσικές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας στο Viber 6980-963-963. Δέχετε γραπτά και ηχητικά μηνύματα.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και φυσικά μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Deep Mode στον αέρα του Red, ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρτα.
3: Γιώργος Φρατσός.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Bon Jovi στον αέρα του Red, Δευτέρα 25 Μαΐου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θέλετε να δούμε τι έχει η ατζέντα της ημέρας?
1: Πάμε να μορφωθούμε.
0: 145η μέρα του έτους, Ανατολή του Ηλίου 6 και 6, Δύση 8 και 38. Είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η μέρα της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας, Παγκόσμια ημέρα θηροειδούς, Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, η μέρα του κλόουν στο Περού, η μέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Αλέξανδρε, έχεις κάτι πιο ενδιαφέρον?
2: Αφού σου πω χρόνια πολλά αν ήσουν από το Περού, γιατί σήμερα είναι τέτοιο, παιδιά, στην Αγγλία. Μπορεί να το έχετε δει αυτό το πολύ έτσι ενδιαφέρον έθιμο, το cheese rolling στο γκλούστερο. Που τι γίνεται, μαζεύονται σε μια πλαγιά η οποία έχει έτσι κάπως απότομη κλίση, πετάνε μια ροδέλα τυρί από αυτές που γυρνούν βολάνγκα και τρέχουν, σπάνε τα ποδάρια τους και ποιος θα την πιάσει, ποιος θα την κάνει κτλ. Είναι ένα ενδιαφέρον έθιμο. Είχα πάει πριν από κάποια χρόνια, έχω και σχετικό βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube.
0: Είχε συμμετάσχει.
2: Απ' έξω το βλέπα εγώ, γιατί πρέπει να είσαι λίγο πιο αθλητικός για να τρέξεις, να σπάσεις τα μούτρα και να πιάσεις το τυρί.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, πριν από 4 χρόνια είχα ανεβάσει μια απέλπιδα προσπάθεια να μάθω να οδηγώ σε αυτοκίνητο με ταχύτητες. Γιατί εγώ, αν και φυσικά έμαθα στην αρχή να οδηγώ σε αυτό, αμέσως πήρα αυτόματο και το ξεχάσα κατευθείαν.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σας πω ότι δεν τρακάρα κανένα, αλλά εντάξει.
0: Έσβησε καμιά 40.
1: Έσβησε 40 φορές και κάτι κολονάκια τα πήρα ξόφαλτσα.
0: Μάλιστα. Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο, γιατί είχαμε jackpot την Παρασκευή που μας πέρασε και ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
7: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα!
15: Ένας θείος.
17: Ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύμα.

0: Έβαλα πρωτέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
3: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Red Morning Show.
5: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
4: Red 96,3.

0: Πλησιάζουμε στις 7:25, είναι Δευτέρα πρωί. Είστε στο Red Morning Show, στο Red 96,3. Να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Με τόσο ξενύχτη χτες και τόσα πανηγύρια, τώρα μαζεύονται οι βραδινοί που πανηγύριζαν σε όλες τις πλατείες.
1: Πρέπει να γίνει χαμός, να κάει και ο Πειραιάς.
0: Χαμό, όχι μόνο ο Πειραιάς. Παντού εδώ το παλικάρι μας το ξυπνήσανε στο κέντρο της Αθήνας με τα πανηγύρια.
2: Τι να κάνω, είπα να την πέσω νωρίς και όντως με ξυπνήσανε.
1: Είχαμε παράπλευρες απώλειες λόγω της νίκης του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς.
2: Μάλλον το ξεβρακώσανε μέσα στο γήπεδο και είναι από τους κορυφαίους επιχειρηματίες της χώρας και έφυγε με το βυζί απ' έξω. Άσε με
0: τώρα. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα Δευτέρα στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε βοριαδάκι στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 28. Καλά θα πάει καιρικά όλη η εβδομάδα. Θα έχουμε κάτι μεσημεριανές αστάθειες αυτές της άνοιξης. Παιδιά, κάνετε υπομονή, θα καλοκαιριάσει.
2: Γιώργο, αυτό το. Με συγχωρείς, Κατερίνα, μπορώ να πάρω λίγο το λόγο και να βρίσω μέσα από τη ζωή. Μα λέει εδώ και πόσο καιρό κάνετε υπομονή, θα κάνει άνοιξη. Έχετε δει καμιά άνοιξη εσείς πουθενά?
0: Έλα, ανοιξιάτικο.
2: Έλα, ωραία, τώρα με τις βροχές, με το κρύο, με τη σκόνη. Άντε.
1: Η αλήθεια είναι ότι η άνοιξη ακόμα δεν έχει περάσει από εμάς.
0: Losing my religion, REM στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Wild Thing, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ζωδιακές προβλέψεις της Δευτέρας για να ξεκινήσει η εβδομάδα μας.
1: Ο Κριός έχει ευκαιρίες στη δουλειά του, χρειάζεται λίγο ψυχραιμία, ενώ ο Ταύρος, οικονομικά θέματα σε απασχολούν, να αποφύγεις τις παρορμητικές κινήσεις. Δίδυμε, η μέρα σε ευνοεί επικοινωνιακά και η γενικότερη περίοδος θα πούμε που μπαίνει σιγά σιγά στα γενέθλιά σου, ενώ ο Καρκίνος, εσωτερικές σκέψεις σε οδηγούν σε σημαντικές συνειδητοποιήσεις. Λέοντες, φιλικές επαφές φέρνουν ευχάριστες εκπλήξεις, ενώ ο Παρθένος, επαγγελματικά βήματα απαιτούν προσοχή κυρίως στη λεπτομέρεια. Καλά. Τα ψηλά γράμματα.
2: Ναι, ναι, εκεί θα δούμε.
1: Ζυγός, μια νέα ιδέα σε ενθουσιάζει. Τόλμησε να την εξελίξεις. Σκορπιέ, συναισθηματικά ζητήματα ζητούν ειλικρίνεια. Ο τοξότης, σχέσεις και συνεργασίες μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Ο εγώ καιρός πίεση στη δουλειά, αλλά αποδίδει αν μείνει συγκεντρωμένος. Υδροχό, η δημιουργικότητα και φλερτ σε ανεβάζει. Είναι και εσύ, είσαι και εσύ από τους ευνοημένους της περίοδου. Ενώ ο τέλος, αγαπημένος μας ηχθής, το σπίτι και η οικογένεια χρειάζονται την προσοχή σου.
0: Γενικότερα προσοχή συνιστά η Κατερίνα αυτή την εβδομάδα, μάλλον αυτή την ημέρα.
1: Σε καλό mood, όμως θα έλεγα ότι είμαστε.
0: Πολύ ωραία. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Έχουμε jackpot. Το ποσό ανεβαίνει στις 8.929 ευρώ. Προς το παρόν, Evanescence.

0: Red Morning Show. Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Πράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: 8 παρά 20, Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Την Παρασκευή είχαμε ντράβαλα πάλι στο χρηματοκιβώτιο. Έκανε την κλήρωση μέρη στις 4 το απόγευμα, τηλεφώνησε σε αυτόν ή σε αυτήν, δεν απαντήθηκε στα 5 χτυπήματα το τηλεφώνημά της και φτάσαμε σε jackpot.
1: Λες και μιλάμε στο Βρούντο όλη την εβδομάδα. Δεν λέμε ρε παιδιά 4 με 5, δεν κουνιόμαστε, είμαστε κάτω από κεραία κινητής, είμαστε πάνω από το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή το ποσό ανεβαίνει στις 8.929 ευρώ και εσείς τα διεκδικείτε με SMS WIN στο 19.600. Το κόστος του SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήρξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. 4 με 5 η Μέρη κάνει την κλήρωση. Επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια. Σηκώνεται το τηλέφωνο στα 5 πρώτα χτυπήματα. Απαντάτε σωστά το ποσό και το κερδίζετε. 8.929 ευρώ. Απλά τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει μέση λύση.
1: Κανονίστε το νου σας. Θα σας αρπάξουμε σαν τον πρόεδρο της ομάδος με τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης που ξεβρακώθηκαν μέσα στο κήπεδο. Θα σκίσουμε τα ρούχα μας εδώ πέρα.
0: Survivor στον αέρα του Red.

0: Εν μέσω βεγγαλικών πανηγυρισμών και όλων των σχετικών, πλησιάζουμε στις 8 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και το Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια, ελεύθερη είσοδος, το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινάει πριν από την προβολή, πηγαίνεις νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέσεις, να απολαύσεις κερασμένο popcorn, να βγάλεις και αναμνηστική φωτογραφία. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι για να τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνει σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά.
2: Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά mineral αντιλιακών Iliodro της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και στις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodro της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Και τι δεν έχουμε σε 30 δευτερόλεπτα. Και νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο και Ολυμπιακό και καιρό, τα πάντα. Ερχόμαστε σε λίγο, γιατί την επόμενη ώρα στο Red Morning Show έχουμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 25 και να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
7: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
13: Happy Mastercard Day!
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
17: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
21: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
22: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
23: Πάμε να δούμε σπίτια.
24: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
22: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
24: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
22: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
24: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
22: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
25: Τάκης και Μπούμπις.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
26: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
27: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
26: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
28: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
29: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
30: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στο μπάσκετ Ολυμπιακός. 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο κόκκινο οι διαπραγματεύσεις είπα Ιράν. Αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων, λέει το State Department για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Ίσως μια μέρα να παίξω στη Euroleague, τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούμπο. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, Jackpot, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.929 ευρώ.
31: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, Red Morning Show, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Δευτέρα πρωί, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με κύπελο του Ολυμπιακού, με την τέταρτη Ευρωλίγκα, να μας φέρει στο κύπελο εδώ, να βγάλουμε φωτογραφίες.
1: Ολυμπιακά, να κάει και ο Πειραιάς.
0: Θέλετε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα?
1: Φύγαμε.
0: 1932, κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Γκούφι.
1: Ωραίος ο Γκούφι.
2: Που δεν μάθαμε ποτέ, είναι σκύλος, είναι κάποιο άλλο ζώο, γιατί έχουμε δει τον Γκούφι να βγάζει βόλτα τον πλούτο, που πλούτο είναι σκύλος, αλλά έχουν την ίδια.
1: Κοίταξε, είμαστε με την αγωνία.
0: 1935, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Τζόζε Ουένς σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα Ισμίκος με επίδοση 8-13.
2: Την έβγαλε λάδι. Συγγνώμη.
0: 1977, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία Ο Πόλεμος των Άστρων.
1: Ωραίο.
0: Άκου τώρα, ποδοσφαιρικό. 1980, η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2.
2: Ο πρόεδρος της ξεβρακώθηκε στο γήπεδο, του σκίσανε τα ρούχα.
0: Ποιος, θα σου θέσω τώρα ερώτημα. Ποιος έπαιζε στην Καστοριά πριν κάνει μεγάλη καριέρα σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες?
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Ο Νίκος Αργκάνης.
2: Ο Φάντομ που έλεγε.
0: 2017, βομβιστική έκρηξη στο αυτοκίνητο του πρώην πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου που έγινε στη συμβολή των οδών Μάρνης και 3η Σεπτεμβρίου. Ο Λουκάς Παπαδήμος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό. Γεννήσεις 2001, Αλμπέρτο Κόρδα.
1: Τι είναι,
0: Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα.
1: Άντε, είμαστε καλλιτεχνική οικογένεια τελικά.
0: 1958, Πολ Γουέλερ, Άγγλος ρόκερ. Αυτά έχει, παιδιά, το ιστορία. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας, Πανεπιστημίου του ραδιοφωνικού μας, Χαβρατ, και αμέσως μετά ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.

0: Somebody to love. Πλησιάζουμε στις 8 και 4. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Red Morning Show. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Θα δούμε σήμερα τα γκρίδια ζύγια. Είναι μια ένδειξη ότι η συντροφικότητα πλέον τελειώνει σε μια όριμη ηλικία. Ας τη χαρακτηρίσουμε όριμη. Τα 50 είναι δόκιμο.
0: Βέβαια. Για ρίξε λεπτομέρειες. Μια χαρά είναι οι πενιντάριδες.
1: Λοιπόν, το γκρίδια ζύγιο είναι όταν η φάση του γάμου έχει τελειώσει από νωρίς. Δηλαδή, έχουμε μια δεκαετία σίγουρα που κλαίμε.
0: Που σερνόμαστε.
1: Αλλά το κρατάμε γιατί θέλουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά σε

0: 8.929 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
5: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
4: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuτσια.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν.

0: Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Red Morning Show. Morning Show.
6: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
7: Κατερίνα Κορδά.
8: Γιώργος Φρατσός.
9: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
10: It's Red. It rocks.

0: Μετάλλικα στον αέρα του Red, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
1: Εγκρατιέμαι!
0: Ωραία. Λοιπόν, κίνηση έχει αυξημένη αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Βγήκατε μετά τα πανηγύρια, βέβαια.
2: Τι θα κάνουμε, βγαίνε. Θα κλειστούμε.
0: Και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή η κίνηση δεν ξέρω σε ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση. Μήπως έχουν μείνει από το βράδυ και πανηγυρίζουν.
2: Σίγουρα κάνουν.
0: Στο Δημοτικό Θέατρο, παιδιά, είχε χιλιάδες κόσμο χτες. Δηλαδή ήταν τίγκα η πλατεία.
1: Μετά το Δημοτικό Θέατρο έχετε το Γυμνάσιο Θέατρο.
0: Σωστό. Παναγία μου. Εντάξει. Ο καιρός θα είναι καλό σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε βοριαδάκι στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 28. Έχουμε να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Φύγαμε μέχρι τον Norfolk της Αγγλίας. Θα σας στείλουμε να δεις φασάρα Red World Tour Eric Clapton σε μια ειδηλιακή έπαυλη μαζί και ο Ronnie Wood των Rolling Stones με την μπάντα του. Η φάση όλη είναι για δύο άτομα, 4 ημέρες και 500 ευρώ με την τάφα σου δώσουμε εδώ πέρα. Όχι εμείς οι τρεις, αλλά ο σταθμός θέλω να σου πω. Για να το ευχαριστηθείς, ανοίγουμε τις συμμετοχές. Μπαίνεις στο site redfm.gr, βρίσκεις τη φόρμα της συμμετοχής, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και έχεις 15 λεπτά.
0: Από τώρα 15 λεπτά. Κλάς στον αέρα του Red.

0: Sunrise Avenue, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Έχουμε νέο ποσό, έχουμε jackpot στο χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. 8.929 ευρώ. Διεκδικήστε τα με SMS που έρχεται από τη Mediatel και κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Είχαμε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Παρασκευή προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μας.
1: Έτσι, ο Ολυμπιακός μας.
0: Στο τελικό του Final Four της Euroleague. Το Σάββατο είχαμε Maiden στο ΆΚΑ. Έγινε χαμός, περάσαμε αξέχαστα. Την Κυριακή σηκώσαμε την κούπα, αλλά έχουμε και δυσάρεστη είδηση που μας ήρθε ξημερώματα Δευτέρας.
1: Δυστυχώς, χάσαμε την κογό μας Τορκώστα, η οποία έχασε την μάχη της με τον καρκίνο. Την ταλαιπωρούσε κοντά την τελευταία 18 χρόνια. Μία το ξημέρωμα το ανακοίνωσε η κόρη της, πολύ δυστυχώς.
0: Η γογό μας Τροκώστα, η γενιά μου μάλλον, μεγάλωσε βλέποντας και θαυμάζοντας, Αλέξανδρε, τη γογό μας Τροκώστα στα τηλεοπτικά, στις γυμναστικές, στα σοου, στις επιδείξεις μόδας.
2: Πραγματικά κρίμα, πολύ νεαρή ηλικία, τις σκέψεις μας, τους οικείους της.
0: Holiday Scorpion στον αέρα του Ρέντ.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Βράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: Η

0: Deepest Mode κοντά στις 9 παρατέταρτο στο πρωινό της Δευτέρα στο Red Morning Show. Έχουμε ρεπορτάζ Power Bank.
1: Λοιπόν, προσέξτε πάρα πολύ καλά, γιατί στη Ρωσία έγινε ένα περιστατικό το οποίο μας φέρνει κάποια αναστάτωση, κυρίως και στην κυρία που ήταν η πρωταγωνίστρια.
0: Για πάμε.
1: Μπαίνει μια γυναίκα στο ασανσέρ και ξαφνικά αρχίζει και βγάζει φωτιά από την τσάντα της, καπνούς. Αυτό τι ήταν? Ουσιαστικά ένα Power Bank το οποίο άρχισε να αναφλέγεται και έγινε πανικό στο ασανσέρ μέχρι να καταφέρει να κατέβει.
0: Μια γυναίκα στη Ρωσία μπαίνει σε έναν ανελκυστήρα. Ξαφνικά αρχίζουν και βγαίνουν φλόγες από την τσάντα της και καπνεί, και τελικά ήταν ένα powerbank που πήρε φωτιά.
2: Ναι, καλά. Λοιπόν, επειδή εγώ τα ξέρω από ασανσέρ και δεν τα μασάω αυτά, πείτε καλύτερα πως κάποιος εκεί πέρα μέσα κέρασε αστραπόβροντα και τα φώτασε όλα. Ναι, άμα και το powerbank, άσε με τώρα.
1: Τελικά για όλα υπάρχουν λύσεις σε αυτόν τον κόσμο. Πάντως, μάθαμε ότι το powerbank μπορεί να πάρει φωτιά ακόμα και όταν δεν φορτίζει. Μεγάλη προσοχή.
0: Αφήστε τα powerbank και φορτίστε τα κινητά σας το πρωί, θα αντέξουν μέχρι το βράδυ, μια χαρά θα είναι. R.E.M. στον αέρα του Red.

0: Πάμε για τις 9 σιγά σιγά στο Red Morning Show της Δευτέρας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις και αναμνηστικές φωτογραφίες. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Αν το σκέφτεσαι να βάψεις, να αλλάξεις έπιπλα ή να οργανώσεις μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, κάντε το σωστά. Εγώ μπήκα στο 11888.gr και ζήτησα προσφορές για ελαιοχρωματισμό και μεταφορά επίπλων. Λαμβάνεις προσφορές, συγκρίνεις τιμές και αξιολογήσεις, διαλέγεις αυτό που ταιριάζει σε σένα και όχι ό,τι να είναι, και όλα αυτά με online ραντεβού άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό, δεν σου τρώει χρόνο και ξέρεις ποιον βάζεις στο σπίτι σου. 11888 για όλα. Είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό βοηθό.
2: Ο ήλιος είναι κάτι που απολαμβάνουμε όλοι, αλλά χρειάζεται και τη σωστή προστασία κάθε στιγμή. Μην ανησυχείς, η Pharmacet έχει τη λύση. Νέο Iliodor Mineral Sunstick με πατέντα ευρυσιτεχνία Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λύση σε μορφή stick για πρόσωπο, σώμα και ευαίσθητα σημεία για εύκολη on the go εφαρμογή όπου και αν βρίσκεσαι. Η σειρά Iliodor της Pharmacet διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αλέξανδρε, θα ακούσεις τις ειδήσεις, τι είπε και ο Γιάννης, ο φίλος σου, για την Ευρωλίγα και όλα τα σχετικά. Ερχόμαστε γιατί έχουμε κίνηση, καιρό και παίζουμε και αντικογνωσία. Επίσης θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
3: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά.
10: Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
8: Happy Mastercard Day!
12: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
17: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
19: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στο μπάσκετ Ολυμπιακός, 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο κόκκινο, οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων, λέει το State Department για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. ΗΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση της Euroleague. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, jackpot, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.929 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks.
13: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα και καλή εβδομάδα από το Red Morning Show. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Θέλετε να δούμε λίγο τι παίζει στην επικαιρότητα?
1: Θέλουμε να τα μάθουμε όλα.
0: Όλα είναι κατακόκκινα. Ολυμπιακό σήμερα είναι το πρώτο θέμα. Παντού πήρε την τέταρτη Βρολίγκα, κέρδισε στο μεγάλο τελικό του Final Four της Αθήνας στη Ρεάλ με 92-85. Πανηγύριζαν όλο το βράδυ και τώρα μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Σιγά-σιγά, πολύ σιγά.
0: Στο κόκκινο η διαπραγματεύση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Κάτι γίνεται εκεί, λένε για 60 μέρες εκεχηρία. Να δούμε να ανοίξουν τα στενά, να μην ανοίξουν τα στενά. 2,15 βενζίνη.
1: 2,15, αν και είχαν μια ελαφριά πτώση στο πετρέλαιο, τώρα ούτε καταλαβαίνουμε.
0: Στην Πάρο, παιδιά, η αμόλυβδη έχει 2,5 ευρώ. Τέλος πάντων. Αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων, λέει το State Department για την αποφυλάξη Γιωτόπουλου. Έφυγε η γογό Μαστρο Κώστα, νικήθηκε από τον καρκίνο σε ηλικία 56 ετών. Είχαν εκλογές στην Κύπρο. Θα αποτελείται από 6 κόμματα η Νέα Βουλή, με το Δημοκρατικό Συναγερμό να παραμένει πρώτη δύναμη με 17 έδρες. Και έχουμε και συναγερμό για τον Έμπολα. Όλα τα έχουμε. Έχουμε τον Έμπολα στο Κονγκό.
2: Κάτσε, ρε φίλε, το Χανταϊού δεν το κλείσαμε, ανοίξαμε και Έμπολα τώρα.
0: Ανοίξαμε Έμπολα, κλείσαμε το θέμα Χανταϊού. Μάλλον ηρεμήσαμε. 900 ύποπτα κρούσματα στο Κονγκό.
1: Τι είναι χειρότερο, δεν ξέρουμε τελικά. Τι να προτιμήσουμε.
0: Αυτά έχει, παιδιά, η επικαιρότητα. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Να μας στείλει ο Αλέξανδρος στην Αγγλία, εκεί σε μυθικό σκηνικό.
2: Παιδί μου στον Όρφολ και έχουμε κατάσταση όμορφη.
0: Προς το παρόν, Guns N' Roses στον αέρα του Red. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρτα.
3: Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Phil Collins στον αέρα του Red, κοντά στις 9 και 4. Έχουμε παραλυπόμενα, Αλέξανδρε, από το Final Four της EuroLeague, από τον τελικό της EuroLeague, το Ολυμπιακός Real.
1: Παιδί μου, βρέθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν ο Γιώργος Ολάνθιμος εκεί πέρα, ο οποίος έβλεπε το μάτς και μάλιστα έκανε και σχολιασμό ότι γιατί γίνεται εκείνο, γιατί είναι οι προπονητές του Καραπέ και της Κερκίδας. Ο Ολάνθιμος σε αυτά είναι πρώτος. Παρακολουθεί τους άλλους, έχει βρεθεί και στο σεφ με την Emma Stone σε πάρα πολλούς.
0: Είναι Ολυμπιακός δυνατός.
2: Και ο Τσαφούλιας είναι Ολυμπιακός, να ξέρετε. Όλοι σκηνοθέτες οι μεγάλοι.
1: Εγώ πώς δεν είμαι.
2: Εσύ δεν είσαι.
1: Κίμπερλι Γκυλφόιλ ήταν η πρέσβυρα, βεβαίως.
0: Πήγε στον ημιτελικό, ναι. Δεν μπόρεσε να πάει στον τελικό. Πήγε ο γιος της, λέει.
1: Α, έστειλε το γιο της. Ήταν ο τέτοιος, ο Γκάλης πήγε. Ο Μπράντοβιτς, διαβάζω εδώ πέρα, ήταν ο Σπανούλης πήγε. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο που μαζί με το όλο το σόι το Αντετοκουμπέικο εκεί πέρα βγάζει φωτογραφίες.
0: Πεταγόταν ο Αντετοκούμπο, έκανε και αυτό τον προπονητή.
1: Έκανε
2: και δεν θα μπορούσε.
1: Αυτός, ναι. Ο Σενγκούν ήρθε, ο παίκτης των Houston Rockets και της Τουρκίας που πέρυσι το Ευρωμπάσκετ μας πέρασε.
2: Σουβλάκι.
1: Τέλος πάντων, ο Πρίδης, ο Παλουκάς, ήταν ο φίλος ο Οικονομόπουλος, βγήκε φωτογραφίες απ' έξω.
0: Παιδιά, ήταν και η Μαριγκόνα στο γήπεδο.
2: Η Μαριγκόνα
0: είναι μια νέα στάρα, ας πούμε, Ολυμπιακών πεπιθήσεων που φωτογραφίζεται και είναι όμορφη και πηγαίνει σε όλους τους αγώνες του Ολυμπιακού και γίνει διάσημη.
2: Πρώτα πάει η Μαριγκόνα και μετά πάντως μπαίνουν οι παίκτες, να ξέρετε, τη σωστή σειρά.
1: Το τρόπαιο της Ευρωλίγκας μέσα.
0: Έχουμε Red World Tour.
1: Έχουμε Red World Tour, θα σας στείλουμε μέχρι τον Norfolk της Αγγλίας. Είναι ο Eric Clapton εκεί, σε μια ειδηλιακή έπαυλη, μια φοβερή έτσι exclusive συναυλία. Θα είναι και ο Ronnie Wood από τους Stones. Δύο άτομα, δεν θα πας μοναχός μοναχιάς. Όχι, δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Μπαίνεις στο redfm.gr, βρίσκεις τη φόρμα της συμμετοχής, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και εμείς θα σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Έχεις 15 λεπτά.
0: 15 λεπτά ξεκινούν από τώρα. Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή με το jackpot του χρηματοκιβωτίου και ερχόμαστε να δούμε την κίνηση και να παίξουμε την κογνωσία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις

0: των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Jumbo.

ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Το Design Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
18: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
17: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
18: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
19: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
20: Red 96,3.

0: Team of Us, First Day, κοντά στις 9.30 στο Red Morning Show, να δούμε την κίνηση και να παίξουμε αντικογνωσία. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την περιοχή του Ρέντι, ανατμήματα λόγω τροχαίων συμβάντων.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο. Η αντικογνωσία είναι το ένθετο που ακροατές Κατερίνα και Γιώργος προσπαθούμε να μάθουμε στον Αλέξανδρο από τη Θεσσαλονίκη τα βασικά της Αττικής να μπορεί να μετακινείται. Το ερώτημα σήμερα έχει ως εξής. Λέγεται πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Υπάρχει άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου σε αυτή. Η πλειονότητα όμως την ξέρει ως πλατεία Κοραή.
1: Πολύ γνωστό.
2: Το ξέρω. Είναι η πλατεία στο Δημαρχείο μπροστά, όπου έχει και το άγαλμα και είναι μη μεγάλη. Τη Αθήνα δεν έχουν περάσει εκεί που με το Red Bus που κάναμε στη Βαρβάκη από πάνω στην πλατεία, εκεί πέρα είναι.
0: Η πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, η γνωστότερη ως πλατεία Κοραή, είναι η πλατεία μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εκεί που μαζεύτηκαν όλοι οι Ολυμπιακοί και πανηγυρίζανε χτες.
2: Και τον Κοραή που κολλάει το, όχι το Κοραή, όπως τον είπε στο Βενιζέλο.
0: Έτσι λέει, έχει άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.
2: Εντάξει κύριε, χάσαμε κύριε.
0: Ερωτήματα για την αντικογνωσία στο Viber 6980 963 963. Bon Jovi.

0: life.
1: Red Morning Show.
2: I get no doubt, but I got some heavy electricity.
3: I'm going under.
1: Red Morning Show.
4: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
5: Κατερίνα Κορδά.
6: Γιώργος Φρέτσος.
7: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
1: It's Red. It rocks.

0: Κοντά στις 10 παρα 20, Red 96,3, Red Morning Show, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχουμε σπουδαία νέα που έρχονται από το χρηματοκιβώτιο.
1: 8.929 ευρώ είναι το ποσό που θα δώσει 29 του μήνα Παρασκευή, γύρω στις 4 με 5 ημέρες και το χρηματοκιβώτιό της.
0: Έχουμε jackpot.
1: Έχουμε jackpot γιατί αν και είχε στείλει ο τυχερός ή τυχερή που επιλέχθηκε να τον καλέσει μέρη, δεν τα κατάφερε να απαντήσει.
0: Οπότε... δεν απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: Προκύπτει και το 8.929 ευρώ, δηλαδή το ποσό που είναι jackpot. Εσύ στέλνεις win στο 19.600 και έτσι δηλώνεις τη συμμετοχή σου με αυτόν τον πάρα πολύ απλό τρόπο. 1 ευρώ και 36 λεπτά είναι η τελική τιμή αυτού του SMS και έρχεται από την MediaTel. Τελική τιμή και ισχύει και η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Με αυτόν τον πάρα πολύ απλό τρόπο, στείνεσαι κανονικότατα την Παρασκευή 4 με 5 πάνω από το κινητό σου, σαν το γήπα. Όταν άλλος περιμένεις να του στείλεις και να σου στείλει μήνυμα, κάθεσαι. Αλλά όταν είναι να σε πάρει μέρη, δεν κάθεσαι. Αυτό είναι θράψος, δηλαδή.
0: Σωστό.
2: Άντε τώρα και παπάτα.
0: Φτάνει, παιδιά. Queen στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο με το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.

0: 9:46, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έφτασε η ώρα για το ερωτικο-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, εάν καταναλώνεις 3 λεπτά την ημέρα βλέποντας κάποιο θηλυκό στήθος, αυτή η έρευνα αφορά άντρες κυρίως.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείς να αυξήσεις το προσδόκιμο τη ζωή σου, αυτό δείχνει μια νέα έρευνα.
0: Όπα, λένε οι επιστήμονες ότι αν αφιερώνω να βλέπω 3 λεπτά την ημέρα ένα γυναικείο στήθος, θα ζήσω παραπάνω.
1: Θα ζήσεις παραπάνω, θα βελτιωθεί η υγεία σου, η συναισθηματική σου ευεξία, αλλά φυσικά και οι γενικότερες σχέσεις σου.
2: Ωραία έρευνα έβγαλε ο Λιγούρης ο επιστήμονας. Αν εμένα στο δημοτικό που έλεγα στην πάρα μου να πιω κοκακόλα γιατί με έπιασε η κοιλιά μου. Δεν
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι όπως και να το κάνεις είναι ένα ωραίο θέαμα. Είτε το μικρό είτε το μεγάλο.
0: Συντονιστείτε παιδιά. Συντονιστείτε. 3 λεπτά για την ημέρα είναι. Δεν χάθηκε και ο κόσμος.
1: Κάνει καλό.
0: Dream on στον αέρα του Red.

0: Ελάτε να τα μαζεύουμε, να φεύγουμε, να πάμε να γιορτάσουμε και εμείς την Ευρωλίγκα μαζί με τους Ολυμπιακούς. Δεν υπάρχει άλλη λύση σήμερα.
1: Φυσικά εσύ που θα πάει να γιορτάσει την Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός άνθρωπος.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Και επειδή η εμπειρία ξεκινάει πριν από την προβολή, πηγαίνεις νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πιάνεις θέση, κερασμένο popcorn και αναμνηστική φωτογραφία. Θα βρεις το πρόγραμμα προβολών στα social media του Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλάκι, γιατί κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές σε ό,τι και αν τραβάει ο ρυξής σου, και γιατί γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ σε έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα, κάθε φορά.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Δίνουμε τη σκητάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το βράδυ στις 11, μία ώρα πριν τα μεσάνυχτα, ο Χάκος με τη μεταλλικιά τη ζώνη θα έχει και παραλυπόμενα από τους Maiden. Εντάξει είμαστε.
2: Εντάξει είμαστε.
0: Σύσσωμο το Red Morning Show αύριο Τρίτη στις 6 το πρωί.
2: Φιλάκια.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει
14: πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
16: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
15: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
16: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
15: Και τι λέτε.
16: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
15: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
16: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
15: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
17: Τάκης και Χούπης.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
23: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.fromstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
24: Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
25: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
26: Όχι.
25: Όχι.
26: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
27: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
28: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
29: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Η νέα Βουλή της Κύπρου θα αποτελείται από 6 κόμματα με το Δημοκρατικό Συναγερμό να παραμένει πρώτη δύναμη με 17 έδρες. Συναγερμός για τον έμπολα στο Κονγκό. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα. Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο MVP του Final Four. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.929 ευρώ.
30: It's red, it's red, it rocks.
31: Red 96,3.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα Europe στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. 10 λεπτά μετά τις 10, η ώρα που θα ανοίξω τις συμμετοχές για το Red World Tour. Έχεις 15 λεπτά χρόνο για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα σε στείλει αυτή τη φορά στο Norfolk της Αγγλίας να δεις live ένα ζωντανό θρύλο, τον Eric Clapton. Και όχι μόνο, τη συναυλία θα ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3 για να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. Έχεις 15 λεπτά χρόνο και όταν κερδίσεις 2 άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Supertramp, The Logical Song, αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red. Καλημέρα.

Red 96,3. Nirvana, come as you are. Έλα όπως είσαι δηλαδή. Και μία από τις πολύ γνωστές και χαρακτηριστικές ατάκες που έχει πει ο Kurt Cobain, ο frontman φυσικά των Nirvana, είναι ότι ο κόσμος λέει γελούσε μαζί μου επειδή έμοιαζε διαφορετικός και εγώ γελούσα μαζί τους γιατί μου έμοιαζαν όλοι οι ίδιοι. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red και έχεις λίγα λεπτά ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που αυτή τη φορά θα σε στείλει να δεις live ένα ζωντανό θρύλο τον Eric Clapton μαζί με τον Ronnie Wood των Rolling Stones στο Norfolk της Αγγλίας σε μία ιδηλιακή έπαυλη. Καλή σου επιτυχία λοιπόν και τώρα ο Benson Boone και το υπέροχο Beautiful Things. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3, 20 λεπτά περίπου μετά τις 10.

0: Fred, 96,3 Scorpions, No One Like You, Δευτέρα πρωί 25 Μαΐου. Σήμερα ξυπνήσαμε με πολύ πολύ δυσάρεστα νέα για το χαμό της γογός Μαστρο Κώστα, σε ηλικία μόλις 56 ετών, που πάλευε 18 ολόκληρα χρόνια με την επάρατη νόσο. Μάθαμε τα νέα από τη μονάκριβη κόρη της, τη Βικτόρια, και η σκέψη μας φυσικά είναι με την οικογένειά της. Ας κρατήσουμε τα λόγια της, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να τσεκάρουμε πολύ πολύ εξονυχιστικά την υγεία μας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να παίρνουμε και δύο και τρεις γνώμες όταν νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Please don't leave me, pretty maids, στη συνέχεια. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red, 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ορόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Red 96,3 με Pretty Mates και Please Don't Leave Me. Είναι Δευτέρα 25 Μαΐου και την Παρασκευή που μας έρχεται στις 29 του μήνα η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο που αυτή την εβδομάδα έχει jackpot. Το ποσό είναι 8.929 ευρώ και εσύ το διεκδικείς στέλνοντας το μήνυμά σου Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος media τελ ένα μήνυμα 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όλοι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Jackpot λοιπόν αυτή την εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο, το ποσό είναι 8.929 ευρώ. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα την Παρασκευή 29 του μήνα, λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη. Και τώρα η Pink Floyd, Another Brick in the Wall, και αν κυλάει στο αίμα σου το ξέρεις, είναι Red 96,3.

0: Είναι περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11 στον Red. 96,3 ήταν το Paradise City και οι Guns N' Roses και είναι όντως μια πάρα πολύ όμορφη μέρα σήμερα στην Αθήνα. 28 βαθμοί Κελσίου και ηλιοφάνεια και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μαζί με τη Front Stage Entertainment παρουσιάζουν από σήμερα μέχρι τις 28 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας το Greek Cinema Nights για μια φορά ακόμα. 4 ελληνικές ταινίες λοιπόν, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι Άγριες Μέρες μας, οι Ισοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης και το Afterlove. Σήμερα μέχρι και τις 28 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας. Οι προβολές ξεκινούν στις 9 η ώρα το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Περισσότερες πληροφορίες στο www.frontstage.gr. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Say something η James. Στη συνέχεια, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove!
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
9: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Release Athens 2026, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
17: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
21: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
22: Τι?
21: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
22: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
22: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
23: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
24: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
23: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
24: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
25: Gay Black Sabbath είναι Red.
26: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
27: This is Ozzy Osbourne.
25: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στο μπάσκετ, Ολυμπιακός, 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο κόκκινο οι διαπραγματεύσεις είπα Ιράν. Αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων, λέει το State Department, για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Η Ρεάλ διαμαρτυρήθηκε επίσημα για τη διαιτησία του τελικού της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.929 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Chili Peppers, Other Side, Red 96,3 Δευτέρα πρωί, 25 Μαΐου, 10 λεπτά μετά τις 11. Κάθε μία ώρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, ανοίγουμε συμμετοχές για το Red World Tour και αυτό θα κάνω αυτή τη στιγμή. Έχεις 15 λεπτά χρόνο στη διάθεσή σου για να μπεις στο redfm.gr ή στο application του Red και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις το εξής καταπληκτικό. Το Red World Tour αυτή τη φορά σε στέλνει στο Norfolk της Αγγλίας να δεις τον Eric Clapton σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία θα ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones με τη δική του μπάντα. Αν κερδίσεις λοιπόν δύο άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Ο Eric Clapton είναι Red, έχεις 15 λεπτά χρόνο λοιπόν και καλή σου επιτυχία. Electricity αμέσως τώρα, OMD και αμέσως μετά η Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

You give love a bad name, Red 96,3 ήταν η Bon Jovi. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Δευτέρα 25 Μαΐου και δεν γίνεται να μην αναφερθώ στη συναυλία των Iron Maiden το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο, που κατά την άποψή μου ήταν και η καλύτερη συναυλία των Maiden στην Ελλάδα και έχουν έρθει πάρα πολλές φορές. Πολύ διαφορετικό το σκηνικό, με visuals, με props και έναν αϊκίνητο Bruce Dickinson σε πολύ μεγάλα κέφια, με την απίστευτη φωνάρα του και με ένα set list βγαλμένο από τα όνειρα όλων των μεταλλάδων. Δεν μας έκαναν βέβαια τη χάρη για μια φορά ακόμα να πούν το Alexander the Great, όμως μας έδωσαν το Infinite Dreams που έχουν να το πούν 38 ολόκληρα χρόνια. Και σε άλλα τέτοια θα πω. Need You Tonight είναι εξαι. Σαν κιλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. 20 λεπτά περίπου μετά τις 11.

0: 25 Μαΐου, Red 96,3, Marilyn Manson διασκευάζει Eurythmics, Sweet Dreams. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς πήγατε στην ώρα σας, στη δουλειά σας σήμερα, μιας και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες κόσμος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας, πανηγύριζε τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Για τέταρτη φορά λοιπόν, πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός κέρδισε χθες τη Ρεάλ με σκορ 92-85. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έρχεται ο Alice Cooper με το Bed of Nails. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις. Είναι μόνο Red.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλογή. Λεγμένα επίπλα κήπου. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
15: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Προ
7: προ-καλοκαιριού, προ-ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling. Ουρια!
19: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
21: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
23: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
25: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
26: I'm Duff McKagan.
27: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
25: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Liquido, Narcotic, Red 96,3, 20 λεπτά πριν από τις 12. Jackpot αυτή την εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο. 8.929 ευρώ η κλήρωση και το τηλεφώνημα την Παρασκευή, 29 του μήνα, λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη. Πώς παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό? Στέλνεις win στο 19600 και μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε μήνυμα, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος media τελάνα μήνυμα, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω το ποσό αυτής της εβδομάδας. Jackpot στο χρηματοκιβώτιο 8.929 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή 29 του μήνα. Καλή σου επιτυχία. Και τώρα μια υπέροχη μπαλάντα από τους Rolling Stones, ένα τραγούδι που έγραψε ο Keith Richards για την κόρη του, Angie. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Rock You Like a Hurricane, οι Scorpions, 10 λεπτά πριν από τις 12. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Στη συνέχεια, Mando Diao, Dance with Somebody. Και αμέσως μετά, μήνες συντονισμένος, έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης και αμέσως ανοίγει συμμετοχές για το Red World Tour, που αυτή τη φορά σε στέλνει να δεις live τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη, και μαζί του εκείνη τη βραδιά και ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Δύο άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
4: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
3: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
8: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με το γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμπτα και πολλοί άλλοι. Μάστερ κλάσεις, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
17: Με την υποστήριξη του RED 96,3. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
19: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
20: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
19: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
20: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
21: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
22: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι RED 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Φράτσο. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Η νέα Βουλή της Κύπρου θα αποτελείται από 6 κόμματα με το Δημοκρατικό Συναγερμό να παραμένει πρώτη δύναμη με 17 έδρες. Συναγερμός για τον έμπολα στο Κονγκό. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα. Θέλω να τελειώσω εδώ την καριέρα μου. Νιώθω σαν στο σπίτι μου. Τα λόγια του Φουρνιέ. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρατσός. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.929 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Ένα τριήμερο πραγματική τρέλα. Όλα στο ΟΑΚΑ. Ημιτελική τελικός Ευρωπαϊκός Ολυμπιακός. Iron Maiden. Τεράστιοι. Ακούς Red 96,3 μεσημέρι Δευτέρας, 25 Μαΐου, 7 μετά τις 12. Ανοίγω τις συμμετοχές. Να ζήσεις θρυλικό live στο Norfolk Αγγλίας. Eric Clapton μαζί με το συγκρότημα του Ronnie Wood, των Rolling Stones. Μπες τώρα για τα επόμενα 15 λεπτά στο application του Red, redfm.gr. Συμπλήρωση τη φόρμα συμμετοχής. Πολύ καλή επιτυχία. Γιάννης Λεωνάκης, το 12-3 με Animals. House of the Rising Sun.

Είδες παιχνίδι και τι παιχνίδι. Στα 42 δευτερόλεπτα. Κανείς δεν επιτρέπεται να πει ότι ο αγώνας τελείωσε. Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά 9 πόντους. Είδες τι έγινε στα 19 δευτερόλεπτα. 10 λεπτά έχεις ακόμα να μπεις και τώρα και να διεκδικείς το μεγάλο τελικό. Eric Clapton live στο Norfolk. Είναι Red World Tour. Μπες και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο application του Red, redfm.gr. Και πάρα πολύ καλή επιτυχία. Linkin Park, What I've Done. Αγγελάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Tom York, Radiohead στο Red 96,3. Θυμάται ο Tom York, θυμάται ότι όταν οι Radiohead εμφανίστηκαν με το Creep, η Nirvana του Nevermind ισοπαίδωναν τα πάντα. Ο ίδιος είχε εντυπωσιαστεί από το νέο τοπίο. Αναρωτιέται, υπάρχει σήμερα ένα νέο τοπίο? Πραγματικά έτσι είναι. Ακούς Red 96,3 μεσημέρι Δευτέρας, 25 λεπτά μετά τις 12. Χορηγός είναι η Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Χούλο τα love, Led Zeppelin τώρα. Χρηματοκιβώτιο και τώρα. Jackpot 8.929 ευρώ.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τάκης και
13: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε.
14: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
16: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
18: Regency, το αληθινό καζίνο.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πάντως ο μήνας Μάιος το 2026 θα μείνει αξέχαστος με τους Metallica, τους Iron Maiden, το Red 96,3. Το χρηματοκιβώτιο παίξει και τώρα. Άδεια σετ αυτή την Παρασκευή στις 4. Ανοίγει στο Red 96,3 και πολύ καλό τριήμερο. 8.929 ευρώ μετρητά. Είναι jackpot. Win, αποστολή στο 19.600. Media τέλη κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής μόνο εάν το 18, κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού frostdays.gr, redfm.gr. I belong to you, Lenny. 18 πριν τη μία. Να κοιτάξει το αίμα σου.

0: will make it, I swear. 10 πριν τη 1 μεσημέρι Δευτέρα. Living on a prayer με Bon Jovi στο Red 96,3. Γιάννης Λεωνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το Tozi, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace, έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Break me, shake me, τώρα, Savage Garden. Μην εδώ, στη μια κάτι ανοίγω τις συμμετοχές. Red Gold Tour, Eric Clapton, live στην Αγγλία.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας.
4: Flex.
3: Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
13: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Ακυλάει στο αίμα σου.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στο μπάσκετ, Ολυμπιακός 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο κόκκινο οι διαπραγματεύσεις είπα Ιράν. Αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων, λέει το State Department για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.929 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Έναν άγγελο. Αναζητώντας έναν άγγελο μεσημέρι Δευτέρας, 7 μετά τη μία, σου δίνω εμπειρία ζωής. Eric Clapton, live στην Αγγλία. Σε έπαυλη, στον Norfolk Αγγλία, σε σημείο.

Σκέφτομαι ακόμα τα λόγια του Tom York, του τραγουδιστή των Radiohead, για το πόσο άλλαξε, επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη η μπάντα αυτή από το Seattle. Πόσο επηρέασε, άραγε τον κόσμο, τη μουσική, τα πάντα όλα, ο Eric Clapton, παγκόσμιος Eric Clapton, είναι Red World Tour, σε έπαυλη παρακαλώ, στο Norfolk Αγγλίας μαζί του, ο Ronnie Wood, ο κιθαρίστης των Rolling Stones. Μπες και τώρα, έχεις ακόμα το χρόνο, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής στο redfm.gr, στο application του Red, όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Everything is coming up roses, black 16 μετά τη μία. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Αναρωτιέμαι, αυτός ο Axl Rose, αν δεν τα έδινε όλα με τη φωνή του τότε, μα όλα, δεν θα παρέμενε ο Axl του Guns N' Roses που ξέρουμε, που αγαπάμε. Ακούς Red 96,3 μεσημέρι Δευτέρας, 24 μετά τη μία, Γιάννης Λεουνάκης εδώ, 12.3, χορηγός Vodafone Tozzi. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online, αλλά και τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozzi, μία δωρεάν εφαρμογή μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast, βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store περισσότερα. Vodafone.gr. Roy Orbison, Aerosmith Kings, R.E.M. τώρα. Χρηματοκιβώτιο και τώρα 8.929 ευρώ. Jackpot Παρασκευής. Και καλό τριήμερο.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Release Athens 2026, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Οι αλλαγές των εποχών.

0: yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
10: Είναι Red 96,3.

Είναι τρέλα και αυτός ο καιρός. Δεν είναι Απρίλιος, είναι Μάιος. 25 έχει σήμερα. Τώρα στις 24 στην πόλη, χαμηλά για την εποχή. Τρελό χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Αυτή την Παρασκευή στις 4. 8.929 ευρώ μετρητά. Jackpot. Παίξε και την έκανες και για τριήμερο. Win. Αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά γραμμή υποστήριξης. 2-14-2-14-80-20 δικαίωμα συμμετοχής. Η άνω των 18 κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Όρδια αγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Kings all day and all of the night. Αγγελάς το αίμα σου.

0: Αν κοιλάσετε μας σου είναι Red. Ποιος κομμένος από την τηλεόραση λόγω Τραμπ, από το Late Show, Stephen Colbert. Ένα 24ωρο μετά βγαίνει σε τοπικό κανάλι του Michigan με Jack White, τον White Stripes. Τον Eminem παρακαλώ, φάγανε ή πιανε, διέλυσαν το σκηνικό στο τέλος. Κυριολεκτικά. Στάχτες. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, 12 τρισχορηγός εκπομπής Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Με το TOSI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOSI είναι διαθέσιμη στο App Store, στο Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. James, τώρα βάζω. Getting away with it. Όμως στις δύο κάτι ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour, Eric Clapton, live στην Αγγλία.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove!
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza & Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
12: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
13: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
14: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
17: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
18: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
19: Hertz Leasing.
18: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
19: Hertz Leasing.
18: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Hertz Leasing.
18: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
20: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
21: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μαζί σου παντού. redfm.gr στο application του Red. Να μπεις και τώρα να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour Eric Clapton Live. Σε μοναδική συναυλιακή εμπειρία. Σε έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας. Η μοναδική εμφάνιση του Eric στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδίας στην Αγγλία. Μαζί του Ρονίγου των Rolling Stones. Μαζί και εσύ και η παρέα σου. 4 ημέρες 500 ευρώ. Ο Eric Clapton είναι Red. So let it be. Μεσημέρι Δευτέρας 8 μετά τη 1. Γιάννης Λεουνάκης εδώ 12-3. Με κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

Η επόμενη μέρα και μετά το ξενύχτη είναι Red. Η επόμενη μέρα των Iron Maiden και Red World Tour. Ζήσαμε απίθανα πράγματα για τα 50 χρόνια τους στην πρώτη της παγκόσμιας περιοδίας τους από εδώ από το ΆΚΑ. Τεράστιοι δάσκαλοι και καθηγητές όλοι τους οι Maiden, με έναν απίθανο όμως Bruce Dickinson. Το έβλεπα 2 χρόνια πριν στο release. Ήταν πραγματική τρέλα, επιβεβαιώθηκε. Και τώρα 67, πόσο είναι, 66-67. Και πέραν των προβλημάτων που πέρασε με καρκίνο στο λαιμό, ο Bruce Dickinson είναι 25-30. Dickinson, και τα ζεις όλα με το Red 96,3. Sound of Silence, 17 μετά τις 2. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: έτοιμη για τριήμερο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr.
6: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Τζόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
16: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Για την αγάπη και τον έρωτα, Kiss. I was made for love you στο Red 96,3 μεσημέρι Δευτέρας, 18 πριν τις 3. Jackpot. Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή. Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. 8.929 ευρώ. Μετρητά. Και σούπερ καλό τριήμερο θα κάνεις. Λίγη τύχη, οπωσδήποτε μήνυμα. Win, αποστολή στο 19.600. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμίστης ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση δικαίωμα συμμετοχής για άνω των 18. redfm.gr, frontstage.gr, η όρη του διαγωνισμού. Show must go on, Queen. Μην κοιτάς το αίμα σου, είναι Red. Empty.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τόνιο στο πετσί σου. Είναι Δευτέρα, βλέπεις. Καλή εβδομάδα. Ακούς Red 96,3. Σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάω με Παναθήνεα. Παναθήνεα 2026 από τις 27 μέχρι 29 Μαΐου στο Ζάπιο. Τρεις ημέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ και πολλοί άλλοι ομιλητές. Masterclasses, εργαστήρια live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. Ο Red 96,3 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις προσκλήσεις για τα φετινά Παναθήνια. Στείλε ονοματεπώνυμο και κινητό στο info@redfm.gr. Γράψε το θέμα Παναθήνια και μπες στην κλήρωση. Με τις προσκλήσεις έχετε πρόσβαση σε όλο το πρόγραμμα στο Ζάπιο και σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο. Τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Η εφαρμογή τόσο είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Βάζω πολύ Every Breath You Take στις 3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Θα ανοίξει αμέσως συμμετοχές Red World Tour Eric Clapton live στην Αγγλία. Για να σλεουνάξεις εδώ μαζί σου από τις 12. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipaputsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipaputsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipaputsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipaputsia ξέρει.
7: Εντάξει, το ipas δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ipas θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ipas. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: It's Red. It rocks.
22: Red 96,3.

Φόρνων, Blondes και WhatsApp. Αυτή είναι η ερώτηση. Η απάντηση είναι full Παρασκευό, Σαββατοκυριακό. Καταρχήν, η μισή είναι άϊπνη και Iron Maiden Live και Final Four με τρελούς πανηγυρισμούς χτες βράδυ. Οπότε στο Ρελαντί όλη η Δευτέρα σήμερα. Αλλά με Red Wall Tour στο ξεκίνημα και αυτής της ώρας. Τέσσερις ημέρες για δύο άτομα και 500 ευρώ cash. Live Eric Clapton, exclusive Live Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας. Ανοίγω τις γραμμές, 15 λεπτά σου δίνω. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, 36, Δευτέρα μεσημέρι. Cure Love Song, Red 96,3.

Fairytale Gone Bad για τη Real, ναι, για τον Ολυμπιακό με τίποτα. Τα πήρε όλα χτες βράδυ, σήκωσε την Eurocoupe, σήκωσε και τον Πειραιά στο πόδι. Και όχι μόνο. 14 μετά τις 4, Δευτέρα μεσημέρι, 25 ο Μάιος, 26 Κελσίου στο Μαρούσι. 6 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθεί στο live του Eric Clapton, στο exclusive live του Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία 23 Αυγούστου, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις τώρα, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, δυνάμωσε, ACDC, you shook me all night long.

0: Creators, Johnny B, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω σε διαφημιστικό περιβάλλον. 27 με 29 Μαΐου στο Ζάπιο Παναθήνεα. Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό. Παναθήνεα 2026. Masterclasses, εργαστήρια, live, μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. Ο Red σου δίνει και την ευκαιρία να κερδίσεις προσκλήσεις για τα φετινά Παναθήνεα. Στέλνεις τώρα ονοματεπώνυμο και κινητό στο info@redfm.gr. Γράφεις το θέμα Παναθήνεια και μπαίνεις στην κλήρωση. Με τις προσκλήσεις έχεις πρόσβαση σε όλο το πρόγραμμα στο Ζάπιο και σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις. Πάμε και στο χορηγό μας. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάνε το τώρα. Είναι το μόνο delivery που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Δεν το ήξερες, το έμαθες. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για εκπτώσεις σε κάθε επόμενη παραγγελία. Επόμενο χρηματοκιβώτιο, την Παρασκευή, jackpot στο χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή 29 Μαΐου, παίζεις για 8.929 ευρώ. Τι κάνεις? Προφανώς και δηλώνεις συμμετοχή. Είναι μεγάλο το ποσό. 10.000 Maniacs, because the night, Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove! Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Green.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
20: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
21: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
22: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
23: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

βάζει πλυντήριο, τηγανίζει αυγά, κρεμάει ρούχα, κάνει και άλλα πολλά. Το ρομπότ Παύλα Μπάτλερ που κατασκευάζει η Κινέζικη εταιρεία θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο-Ιούλιο του 27, σε ένα χρόνο δηλαδή. Θα κοστίζει 15.000 δολάρια. Σαν να το σκέφτεσαι, βλέπω. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Στείλε τώρα win στο 19600. Δήλωση συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτη αυτή την Παρασκευή. Jackpot και 8.929 ευρώ. 1,36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή. frontstage.gr και redfm.gr για να έχεις όλους τους όρους του διαγωνισμού. Jackpot στο χρηματοκιβώτιο 8.929 ευρώ. Στέλνεις τώρα win στο 19600. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Bon Jovi, It's My Life. Red 96,3.

0: Κατάρα από του Subways και Χινιλικιούθη. Πια 21 στο Rock and Roll Queen. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Δευτέρα μεσημέρι και Boogie Nights. Ξέφρενες νύχτες. Μια από τις μεγάλες αμερικανικές ταινίες των 90s. Τετάρτη 27 στις 9.30 στον κινηματογράφο Αθηναίων. Mark Wahlberg, Julian Moore, Mark Reynolds, Philip Seymour Hoffman. Εξαιρετική ηθοποιή και σκηνοθέτη. Διεκδική τώρα διπλή πρόσκληση στέλνοντα email στο info@redfm.gr. Γράφοντα το ονοματεπώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνία στο θέμα του διαγωνισμού, γράφει Διαγωνισμό Αθήνων. Αν κερδίσει πρόσκληση ή προσκλήσει, θα ειδοποιηθεί Τετάρτη μετά τι 10 το πρωί στο email και το κινητό σου. Red 96,3. 4 και 10. Ρίγω ξανά τι γραμμέ του Red Wall Tour και μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση. Blondie, one way or another. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στι 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
12: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
11: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Chris Isaac. Σάββατο, 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο. και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
15: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
16: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
19: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ολυμπιακός το ονειρεύτηκε, το σήκωσε. Εσύ τώρα, αν ονειρευτείς ότι θα βρεθείς στο exclusive live του Eric Clapton σε έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας, πολύ πιθανό να είσαι εκεί. Ανοίγω τις γραμμές του Red Wall Tour, έχεις 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ cash. Δευτέρα μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Queen, λόγω της ημέρας.

Θέλω να σου πω ότι σε αυτό το Red Wall Tour δεν μιλάμε για μια κλασική συναυλία, μιλάμε για μια συναυλία σε έπαυλη συναυλία για λίγους, exclusive συναυλία από αυτές τις φοβερές και τρομερές του Eric Clapton που δεν θέλεις να χάσεις. Support Ronnie Wood, Rolling Stones με τη δική του μπάντα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα. 4 ημέρες για 2 άτομα, 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, Red 96,3, Hoobastank.

0: Λοιπόν, εδώ αυτά έπεσαν μπάζα πριν από λίγη ώρα από φορτηγό στο δόστομα στον Κηφίσο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, μάλλον δεν καταλαβαίνεις. Το κόλλημα, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την παραλία εκεί κάτω στον Πειραιά. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Στο 11888.gr μπορείς να κλείσεις ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σου. Κλείνεις άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Red 96,3. Red application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Δεν χάνεις και το χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Jackpot στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 8.929 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Πολύς Ροξάν. Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
8: Happy Mastercard Day!
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα λόρ στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε. Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Final Countdown για το Μουντιάλ 2026 σε λιγότερο από 3 εβδομάδες η σέντρα στο Μεξικό. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Στείλε τώρα win στο 19600. Δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή jackpot στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 8.929 ευρώ. Win στο 19600. Αυτό στέλνεις 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 8.929 ευρώ.

0: Και δεν είναι μόνο η άνοδος του Κηφισού, η οποία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, επειδή πριν λίγη ώρα έπεσαν μπάζα από φορτηγό, είναι και η Αμαλίας και η Αρδιτού και η Βασιλής Σοφίας και το κέντρο γενικότερα. Red 96,3. Δυνατά, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά. Γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε, μα κάθε φορά. Jackpot στο χρηματοκιβώτιο, ξαναλέω αυτή την Παρασκευή. Παίζεις για 8.929 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Τσάμπα Wamba, Tab Thumping, Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Uh-huh.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove!
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Δευτέρα απόγευμα, 26 Κελσίου στο Μαρούσι, θα ανέβει κι άλλο τις επόμενες ημέρες, την 5η 32 στα Υπηρετικά, 28 στα νησιά. Μόνο κάτι λίγα σύννεφα αύριο Τρίτη. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, καλησπέρα ξανά. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να βρεθείς με την παρέα σου στο live του Eric Clapton, exclusive live σε έπαυλη για λίγους στο Norfolk της Αγγλίας, 23 Αυγούστου. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις τώρα Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. 15 λεπτά, Billy Idol, Red 96,3.

Εντάξει, τώρα αυτό θέλει πολλά γκάτς να είσαι προπονητής της Εθνικής Ισπανίας και να πηγαίνεις στο φετινό Μουντιάλ χωρίς ούτε έναν παίχτη από τη Ρεάλ. Θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέραμε. Ρέντε 96,3. Win στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο.

Blair και Song 2 στο απόγευμα της Δευτέρας, ελαφρύ αεράκι, 26 Κελσίου στο Μαρούσι, Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Από σήμερα μέχρι την 5η, 28, στο Πάρκο Ελευθερίας Greek Cinema Nights. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Στις 9 το βράδυ, η ώρα έναρξης, είσοδος ελεύθερη για όλους. Μαθαίνεις περισσότερα στο www.frontstage.com.

0: Mathematics.gr. Μαθαίνεις τώρα τι πρέπει να κάνεις και για το χρηματοκιβώτιο της Παρασκευής. Πώς θα δηλώσεις συμμετοχή. Jackpot 8.929 ευρώ. Got my mind set on you, George Harrison. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
12: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
16: Σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
17: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζει Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.fromstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
21: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
22: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
21: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
22: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
23: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Αμπαφ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

προηγούμενο χρηματοκιβώτιο, αν και δήλωσε συμμετοχή, δεν απάντησε στο τηλεφώνημα της μέρης. Οπότε έχουμε jackpot. Παίζεις αυτή την Παρασκευή για 8.929 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19.600 για να δηλώσει συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο τον 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Τηλεφωνεί η μέρη, το σηκώνεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Απαντά σωστά, 8.929 ευρώ. Λες, κάνει

0: Bon Jovi, you give love a bad name. Red in the 6,3 Δευτέρα απόγευμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς από τις 3 μέχρι και τώρα. Χορηγός η Cosmote Telecom. Αν το σκέφτεσαι να βάψεις, να αλλάξεις έπιπλα ή να οργανώσεις μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, κάνε το σωστά. Μπες στο 11888.gr και ζητά προσφορές για ηλεκτροχρωματισμό και μεταφορά επίπλων. Λαμβάνεις προσφορές, συγκρίνεις τιμές και αξιολογήσεις. Διαλέγεις αυτό που ταιριάζει σε σένα. Όχι ότι να είναι. Και όλα αυτά με online ραντεβού άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό, δεν σου τρώει χρόνο και ξέρεις ποιον βάζεις στο σπίτι σου. 11888 για όλα, είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό βοηθό. Γιάννης Γιακουμάκης για το επόμενο 2 ώρα, 6 με 8, 6 και 10 θα ανοίξει ξανά τις γραμμές του Red World Tour, ώστε να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο live του. Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Exclusive live, live για λίγους. Αύριο, 3 το μεσημέri πάλι εδώ Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Tended Love, Quan. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, για χαρά.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Uh-huh.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
9: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
14: Όχι.
13: Όχι.
14: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
17: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

Και πάλι μαζί, Here I Am, Rock Like a Hurricane, Scorpions, Red 96,3, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, πάρα πολλοί κόσμος έξω, 6 και 10 σε λίγο, πάρα πολλοί κόσμος επίσης και με αυτοκίνητα. Στην άνοδο της Αλεξάνδρας, χαμούλης και στο Γηφισό, ιδιαίτερα στο πρώτο κομμάτι ανεβαίνοντας μέχρι τα Σεπόλια περίπου. Στην Κατεχάκη και επίσης στην Αλίμου Κατεχάκη προς τον Καρέα γίνεται χαμός, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Ωστόσο, είναι ώρα Red World Tour. Ανοίγω τις συμμετοχές τώρα, σε στέλνουμε αυτή τη φορά να δεις Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, σε φοβερή έπαυλη, μπορεί να βρεθείς ξαφνικά, με λίγη τύχη, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ, φοβερή συναυλιακή εμπειρία ζωής. 15 λεπτά δικά σου από τώρα, μπαίνεις, redfm.gr ή στο RedApp, την εφαρμογή μας, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Γιάννης Γιαγουμά, 6-6-8, Viber για μηνύματα, οτιδήποτε θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Soldier of Fortune, Deep Purple, Red 96,3.

Don't Speak No Doubt, Red 96,3, Γιάννης Γιώργου 668, Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα μετά από ένα πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο, να το πω, Παρασκευό Σαββατοκύριακο που είχε πάρα πολλά πράγματα, μιλάμε πραγματικά πάρα πολλά, από συναυλίες, από πάρτις, από... καλά, είχε εννοείται και το ευρωπαϊκό, το μπάσκετ, το σήκωσε ο Ολυμπιακός και μπράβο του που το σήκωσε, μια χαρά, τέλεια, συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια στους φίλους Ολυμπιακούς, είπαμε εμείς δεν είμαστε, αλλά okay, μια χαρά. Το να το πάρει μια ελληνική ομάδα, το ευρωπαϊκό, απέναντι στη Real μάλιστα. In the end, Linkin Park, Red 96,3, Viber για μηνύματα 69, 80, 963, 963.

0: You're the Boys, John Farnham, Red 96,3. Γιάννη 2,668. Εντάξει, Γιώργο, έχει δίκιο στο μήνυμά σου που μου στέλνει εδώ στο Viber. Ότι χάθηκε η ευκαιρία να δούμε έναν ελληνικό τελικό στο Final Four. Να ήταν δηλαδή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τέλος πάντων. Οκ. Okay. Εντάξει, τι να κάνουμε. Χάθηκε η ευκαιρία. Ας φροντίζει ο Παναθηναϊκός να είναι στο τελικό. Τι να κάνουμε. Τελικά ήταν ο Ολυμπιακός, το πήρε. Και μπράβο του. Χορηγός μαζί μου, Nova. Έχεις Nova, έχεις μια premium pizza μεταξύ άλλων από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Έχεις εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις τον deal. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Ελπίζω να μην έχεις ξεχάσει ότι αυτή η εβδομάδα που παίζει, που τρέχει τώρα, μας οδηγεί κατευθείαν στην Παρασκευή 29 Μαΐου, έρχεται εκεί μετά και τριήμερο. Jackpot το χρηματοκιβώτιο 8.929 ευρώ. Άκου πως θα μπει στην κλήρωση και στη συνέχεια έρχονται μεταξύ άλλων Queen, Rolling Stones, πρώτα όλμως, Aerosmith, I don't want to miss a thing, Red 96,3, καλή εβδομάδα.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει

0: και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο Nova.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Χούτης.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
14: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
21: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Painted Black, Rolling Stones και Red 96,3. Ξεκινάει η εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα είμαστε μαζί εδώ στο Red 96,3. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red, σε λίγο θα σου πω και ποια είναι τα ζώδια που σκέφτονται συνεχώς. Τα λέμε σκέφτονται, ακόμα και στον ύπνο τους σκέφτονται. Βγάζουν προγράμματα. Πάντως, ανεξάρτητα από το αν θα δεις ότι ανήκεις τελικά ή όχι σε αυτά τα ζώδια, σκέψου το χρηματοκιβώτιο που έρχεται την Παρασκευή. Σε λίγες μέρες, δηλαδή, εδώ στο Red 96,3, ανοίγει ξανά, είναι jackpot και έχουμε 8.929 ευρώ κληρώνει την Παρασκευή στις 4. Οπότε, στείλε μήνυμα από τώρα για να είσαι μέσα στην κλήρωση. Στέλνεις τη λέξη win στο 19600. Είναι Mediatel. 1,36 το ευρώ τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr, συμμετοχή άνω των 18 και κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Viber για μηνύματα 6980-963-963, είναι η Queen τώρα.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Nobody knows it's secret smile. Το έχεις εσύ όμως, secret smile, Red 96,3, Γιάννης Διακουμάκης 6,8. Λοιπόν, ποια είναι τα ζώδια που σκέφτονται συνεχώς, δεν πατάνε ποτέ pause, είναι ακόμα και στον ύπνο τους. Λέει, φτιάχνουν διάφορα προγράμματα. Είναι τα εξής. Δίδυμος, Παρθένος, Ζυγός και εγώ καιρός. Είναι έτσι, δεν ξέρω, περιμένω και τις δικές σας, τη δική σου αίσθηση. Πώς το ξέρεις το θέμα, στο Viber στείλε μου μήνυμα 6980-963-963. Υποτίθεται, λένε εδώ οι πράκτορές μου, ότι αυτά τα ζώδια δεν σταματάνε ποτέ να σκέφτονται, ούτε στον ύπνο τους. Δίδυμος, Παρθένος, Ζυγός και εγώ καιρός. Αν είναι έτσι ή και όχι, στείλε μου μήνυμα και πες μου τι αίσθηση έχεις εσύ για το θέμα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, εξαλέν είναι το γνωστό στοματικό διάλειμμα, το οποίο έτσι και αλλιώς το χρησιμοποιείς κανείς γαργάρες, όταν έχεις πονόλαιμο κτλ. Έχει και την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση. Μπορείς να το χρησιμοποιείς και κάθε μέρα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια και αντιμετωπίζει και άλλα στοματικά προβλήματα, ουλίτιδα, πλάκα, άφθες και διάφορα τέτοια. Πάντα βέβαια με τη σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου, το Εξαλέν. Χορηγός μαζί μου Nova, δεν χρειάζεται πια να περιμένεις το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Τώρα, με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr. Συγκλονιστικά γεγονότα που θα σου παρουσιάσω, βλέπω εδώ σε λίγο, στο Red 96,3, δεν στο λέω από τώρα. REM, The One I Love, έρχονται σε πολύ λίγο εδώ στο Red 96,3 και σου θυμίζω λίγο μετά τις 7, ανοίγω ξανά τις γραμμές για Red World Tour, Eric Clapton στην Αγγλία.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove!
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου!
10: Mastercard Day!
11: Σωστά!
12: Πάμε σούπερ μάρκετ!
10: Ναι!
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
10: Happy Mastercard Day!
14: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna Von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
19: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
20: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
21: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Ήρθες!
21: Ένας θείος.
23: Α, ήρθες.
21: Καμία αλλαγή.
23: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
21: Και μια μεγάλη ανατροπή.
22: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
23: Τι έκανες?
22: Έβαλα προτέργεια.
23: Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
23: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
22: Έτσι.
23: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
22: Να, εδώ.
23: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
22: Ναι, ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί, Bon Jovi, Always Red 96,3 αγγλικά. Στο αίμα σου είναι Red. Εδώ είμαστε. Γιάννης Γιαγουμάκης 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα. Στα διεθνή, τα βλέπεις τι χαμός γίνεται. Πάλι έχουμε συμφωνία εκεί στη Μέση Ανατολή, Ηνωμένα Πολιτεία και Ιράν. Έχουμε και ταυτόχρονα δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχει πλάκα το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν στήχιζε τόσο πολύ, θα ήταν κανονικά αστείο. Εν τω μεταξύ, εδώ στα δικά μας, είπαμε, το Σαββατοκύριακο είχε διάφορα, ανάμεσα στα άλλα είχε και πάρα πολλές βουτιές. Γιατί ξεκινήσαμε, έτσι δεν πάει το πράγμα. Στη θάλασσα, μια χαρά είναι ο καιρός αυτό το διάστημα. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963, είναι όμως τώρα. Ωρα Red World Tour, ανοίγω ξανά τις συμμετοχές τώρα. Σε στέλνουμε αυτή τη φορά να δεις τον Eric Clapton σε φοβερή έπαυλη στο Norfolk στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ. 15 λεπτά έχεις από τώρα. Μπαίνεις στο site μας redfm.gr ή στην εφαρμογή μας Red App και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, είναι η Survivor Burning Heart. Αμέσως μετά έρχονται οι Metallica.

Unforgiven, η Metallica, Red 96,3, αγγυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 25 Μαΐου, καλύτερη η κατάσταση τώρα στους δρόμους, καλύτερος ο Κηφισός, καλύτερη και η Αττική Οδός, πιο πολύ η κίνηση τώρα είναι στον Πειραιά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας επίσης, κοντά στο Δαχτυλίδι. Όποιοι αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα, είτε στην κίνηση, είτε σε σταθερό σημείο, 6980-963-963. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια και μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το, που σήκωσε το ευρωπαϊκό. Είναι πολύ σπουδαία ιστορία αυτή και για την Ελλάδα. Συγχαρητήρια και στη Lily Phillips, ένα μοντέλο δημιουργός περιεχομένου, να το πούμε έτσι, από το OnlyFans. Η Lily Phillips έσπασε ένα παγκόσμιο ρεκόρ, αυτό ήθελε να κάνει. Πήγε, λέει, με 1113 άντρες μέσα σε μόλις 12 ώρες. Τώρα κάνε τη διαίρεση για να δεις πώς ακριβώς έγινε αυτό. Ο σύντροφός της πάντως δηλώνει, γιατί βγήκανε και μιλήσανε δημόσια και οι δύο για όλο αυτό, ότι δεν αισθάνομαι, λέει, καμία ζήλια κτλ. Πάντα γυρίζει σε μένα. Θα μου πεις τώρα από 1113, ποιο να πρωτοζηλέψει τώρα, τον 20ο, τον 100ο. Απ' την άλλη, okay, εντάξει, είναι και ένα θέμα. Win-win είναι η κατάσταση αυτή, έτσι. Παγκόσμιο ρεκόρ έκανε η κοπέλα. Αυτός, okay, εντάξει, δεν ζηλεύει. Τι να πούμε τώρα. Σου λέει, εντάξει, γυρίζει σε μένα. Easy Lover, Phil Collins, Red 96,3, Γιάννης Γιωγμέκης, 6 με 8, καλησπέρες, καλή εβδομάδα.

0: Phil Collins, πολύ ιδιαίτερη φωνή. Red 96,3 Easy Lover. Γιάννη 2,6,68. Τώρα, επειδή βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε εδώ, τι να κάνουμε τώρα. Αφού ο φίλος της Lily Phillips, έτσι λέγεται, που κοιμήθηκε με 1113 άντρες, δεν ζηλεύει, τι να κάνουμε τώρα. Να ζηλέψουμε εμείς, ρε παιδιά. Δεν πάει. Είπαμε, ο άνθρωπος μπορεί να το είδε win-win το θέμα. Σου λέει, βρήκα και κόσμο να με ξεκουράζει. Γιατί όχι. Χορηγός μαζί μου, Nova. Είσαι στην Nova, κερδίζει μεταξύ άλλων 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από Signature Travel. Τώρα μπορείς να πας Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία, Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, κατεβάζεις το παντού app, παίρνεις τον deal, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Ψάξε τι γίνεται με το χρηματοκιβώτιο. Jackpot την Παρασκευή, 8.929 ευρώ. Θα στα θυμίσω και εγώ μετά και πώς θα μπεις στην κλήρωση. I just died in your arms tonight, cutting crew. Πρώτα όμως Spin Doctors, Two Princess εδώ στο Red 96,3.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
8: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυτή είναι η Cutting Crew. I just died in your arms tonight. Red 96,3. I just died in your arms tonight. Αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ, είπαμε. Το Σαββατοκύριακο ξεκινήσανε και οι βουτιές. Τουλάχιστον για αυτούς που δεν τις είχαν ξεκινήσει ακόμα. Και στην περίπτωση αυτή χρειάζονται και τα μετρητά. 8.929 ευρώ δεν χρειάζονται. Παρασκευή, 29 Μαΐου, την Παρασκευή μας έρχεται. Jackpot στο χρηματοκιβώτιο, εδώ στο Red 96,3, κληρώνει 8.929 ευρώ. Μπες στην κλήρωση τώρα, στείλε win, ή μπες απόψε τέλος πάντων αν δεν μπορείς τώρα. Win στο 19.600, αυτό στέλνεις, είναι πανεύκολο και απλό. Media τέλα 1,36 ευρώ, είναι τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr, συμμετοχή άνω των 18, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αμέσως μετά θα σου πω όμως και κάτι άλλο, πώς θα διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για μια πολύ δυνατή ταινία, Boogie Nights, μια από τις μεγάλες αμερικανικές ταινίες των 90's, την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9.30. Αμέσως μετά θα στα πω εδώ, Join Me τώρα, είναι η HIM, Red 96,3, Γιάννης Γιαγουμέξ 6-8.

0: 96,3 Δευτέρα απόγευμα. Γιάννης Γιακουμέ, 6 με 8. Λοιπόν, λέγαμε για τις προσκλήσεις, σας σου έλεγα λίγο νωρίτερα. Ο Red 96,3 και το σινεμά Athenian Experience σε στέλνουν να δεις Boogie Nights, Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9.30. Είναι μια από τις πιο μεγάλες αμερικανικές ταινίες των 90s. Διεκδικείς διπλές προσκλήσεις, μπορείς να κερδίσεις. Τι κάνεις? Στέλνεις στο info papakiredfm.gr, info atredfm.gr, το ονοματεπώνυμό σου, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνεων. Αυτό είναι. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν την Τετάρτη μετά τις 10 το πρωί. Boogie Nights για την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9.30. Διπλές προσκλήσεις, info atredfm.gr. Χορηγός μαζί μου Nova. Αν έχεις Nova, κερδίζεις μεταξύ άλλων μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, exclusive Nova deal. Με την παρέα σου, εντελώς δωρεάν πίτσα από τη λαχταριστή, από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο παντού app, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις τον deal. Μαθαίνεις περισσότερα nova.gr. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8 και ανοίγει σε λίγο τις γραμμές και αυτός για Red World Tour. Eric Clapton τώρα, σε δευτερόλεπτα. Nirvana, Smells Like Teen Spirit στο Red 96,3. Εμείς τα λέμε αύριο το απόγευμα στις 6 εδώ. Καλή εβδομάδα.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus,

0: και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hedge Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

96,3 Δευτέρα 25 του Μάη του 2026. Καλώς σας βρίσκω. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και η καλή εβδομάδα ξεκινάει φυσικά με Μαρία του Κουλτούρου, όπως έλεγε νωρίτερα και ο Γιάννης Γιακουμάκης. Καθώς αυτή τη φορά το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Norfolk, Αγγλία. Φοβερό μέρος, ιστορικό μέρος. Μια ειδηλιακή έπαυλη όπου θα παίξει ο θρελικός Eric Clapton για σας σε μια συναυλία που θα ανοίξουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του, ο πρώην Rolling Stone. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Αυτό σημαίνει ότι τώρα και για τα επόμενα 15 λεπτά ανοίγω το σύστημα στο redfm.gr και στο app του Red, καθώς κάθε μέρα από 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα υπάρχει μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχή και βάζετε, όπως μου αρέσει να λέω, την τύχη σας να δουλέψει. Ακόμη Bob Dylan, παρακαλώ, Knocking on Heaven's Door, αμέσως τώρα στον Red 96,3.

Είναι ο Red 96,3, Δευτέρα 25 του Μάη του 2026 και ακούσαμε το πάρα πολύ όμορφο Every You, Every Me από τους αγαπημένους Placebo, οι οποίοι εκτός συγκλονιστικού από το όπου θα μας προκύψουν την επόμενη συνευλιακή περίοδο, δηλαδή από την άνοιξη Παύλα καλοκαίρι του 2027. Εμείς ακούμε αμέσως τώρα Pink, Your and Your Hand στον Red

0: Και πάλι και ξαναπάλι καλή εβδομάδα να έχουμε. Ρέντε 96,3 στα αυτιά σας και ο Ρέντε σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε προσκλήσεις για τα φετινά Παναθήναια, καθώς πρόκειται για μια εκδήλωση μέχρι τις 29 Μαΐου στο Ζάπιο. 27 με 29 Μαΐου τρέχει. Είναι τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία με τον οσκαρικό Μπάρι Τζένκινς, τη Λούλου Γουάνγκ και τον Μπεν Φρόστ. Θα υπάρχουν και πολλοί άλλοι ομιλητές και masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. Περισσότερα στο panathinia.org. Τώρα για τις προσκλήσεις στέλνετε ονοματεπώνυμο και κινητό στο info@redfm.gr. Γράφετε στο θέμα Παναθήναια και μπαίνετε στην κλήρωση. Με τις προσκλήσεις θα έχετε πρόσβαση σε όλο το πρόγραμμα στο Ζάπιο και σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις. Πραγματικά πάρα πολύ καλή φάση αυτή. Ακόμα στη συνέχεια τον Red Eye of the Tiger από του Survivor και νωρίτερα Riders on the Storm από Doors. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red σήμερα, Δευτέρα 25 του Μάη.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήναια 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
5: Με την υποστήριξη του Red 96,3.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
9: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εντάξει, με αφορμή αυτό το τραγούδι, το I've the Tank των Survivor, θα περίμενε σε ένα αθλητικό σχόλιο σε σχέση και με τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Όμως όχι, έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί όλοι γι' αυτό. Αυτό που θα σου πω τώρα έχει να κάνει κυρίως με ένα θέμα το οποίο όλοι μας αντιμετωπίζουμε όταν μπαίνουμε στα site, ιδιαίτερα στα ειδησογραφικά, στα αθλητικά ή γενικότερα στα site που θέλουμε να διαβάσουμε, ρε αδερφέ μου, κάτι. Και μπαίνουν αυτές οι φοβερές διαφημίσεις, πετάγονται από παντού, οι οποίες πλέον αυτό που κάνουν είναι καινούριο. Το κουμπάκι για να φύγουν, για να το βρεις, πρέπει να κάνεις ολόκληρη έρευνα. Δεν φαίνεται πουθενά. Είναι με ένα χρώμα που είναι ίδιο χρώμα με τη διαφήμιση τη σελίδα που έχει βγει. Είναι πάρα πολύ μικρό, είναι πάρα πολύ αλλού, είναι σε άλλη θέση, στην άλλη γωνία. Γενικότερα, μέχρι να καταφέρεις να βρεις πώς να φύγεις από τη διαφήμιση και να δεις το περιεχόμενο, το διαφημιστικό μήνυμα έχει καρφωθεί στο κεφάλι σου, άσχετα βέβαια αν αυτό κάνει κακό κυρίως στο διαφημιζόμενο, γιατί βέβαια βρίζεις θεούς και δαίμονες μέχρι να καταφέρεις να ξεφορτωθείς αυτό το pop-up. Τέλος πάντων, σημεία των καιρών, παιδιά, τι να λέμε. One of Us, η αυτή είναι η Τζον Όσπορν, στον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργο

0: Αν οι Bon Jovi του σήμερα άκουγαν αυτό το τραγούδι, δεν θα πίστευαν ότι ακούνε Bon Jovi. Και αν οι Bon Jovi του τότε ακούγαν τον ήχο των Bon Jovi του σήμερα, δεν θα πίστευαν ότι σήμερα οι Bon Jovi ακούγονται έτσι. Σε μπέρδεψα λίγο, το ξέρω, αλλά καλά τα είπα. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, παιδιά, είναι Δευτέρα, 25 του Μάη. Είμαστε βράδυ στην πόλη της Αθήνας, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Και την Παρασκευή, να δούμε τι θα γίνει με τον jackpot που έχει υποστεί το χρηματοκιβώτιο. 8.929 ευρώ, λοιπόν, παίζονται την Παρασκευή. Στέλνετε Win 19600 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνετε το σχετικό τηλεφώνημα με email. Να πατήσετε σωστά 8.929 και να πάρετε τα χρήματα. Μήτια, τέλος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ, πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Frostage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση κλασικά. Matthew Fisher Band και νωρίτερα Metallica. Enter Sandman στον Red 96,3. Και λες, το αίμα σου είναι Red. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ιδυλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Festival. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνή της και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.fromstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
5: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
6: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Paranoid, Black Sabbath, Reading 6,3 και πάλι καλώς σας βρίσκω. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του σταθμού, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 8 με 10. Λοιπόν, ξεκίνημα της εβδομάδας 25 Μαΐου και φυσικά μιλάμε για Red World Tour με τον Red αυτή τη φορά να σε στέλνει να δεις Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια έπαυλη, μια συναυλία που θα ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Οπότε ανοίγω και εγώ τώρα το σύστημα για τα επόμενα 15 λεπτά. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 προμετρητά για αυτή την συναυλιακή εμπειρία ζωής με τον Eric Clapton που είναι Red. Κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Η φόρμα συμμετοχής είναι διαθέσιμη στο redfm.gr και στο app του Red και έχεις μπροστά σου 15 λεπτά για να μπεις και να τη συμπληρώσεις. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια Personal Jesus από Depeche Mode. Αν κυλάς το θέμα σου, είναι Red σήμερα, Δευτέρα 25 του Μάη.

5.96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Δευτέρα 25 του Μάη του 2026. Πάμε πρώτα στη μη μουσική μας είδηση και παίρνω ατάκα από τον Γιάννη Γιακουμάκη νωρίτερα που έλεγε για τις παραλίες και τα πρώτα μπανάκια. Λοιπόν παιδιά, πριν πάτε για θάλασσα, ιδιαίτερα στην Αττική, τσεκάρετε αν επιτρέπετε εκεί το μπάνιο. Γιατί υπάρχουν ήδη αρκετές παραλίες και από την Αθήνα μέχρι το Σούνιο και από το Σούνιο μέχρι την Ραφίνα που έχουν κόκκινη σήμανση και για λόγους καθαριότητας απαγορεύεται εκεί το μπάνιο, μην κολλήσετε και τίποτα έτσι και μας αρρωστήσετε. Τώρα στα μουσικά μας, κυκλοφόρησε το live album από τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το Σάββατο 9 Μαΐου. Είναι διαθέσιμο ήδη αυτό στο livemetallica.com και έχει τίτλο φυσικά Athens Greece Olympic Stadium May 9 2026, διατίθεται σε MP3, lossless, HDV, audio και CD μέσα ξαναλέω από τη σελίδα των Metallica, livemetallica.com στο ίντερνετ. Η εμπειρία που ζήσαμε όλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας πριν από λίγες σχετικά μέρες, πριν από 16 μέρες. Red 96,3, πάμε στη συνέχεια με Queen. The show must go on, αν κυλάζει το θέμα σου, είναι Red.

πώς και πώς περιμένουμε για την σύμπραξη των Offspring και των Bad Religion στο φετινό release Athens, το επαιδιακό release Athens, το οποίο μάλιστα θα διεξαχθεί για τελευταία φορά στην Πλατεία Νερού από του χρόνου σε άλλη τοποθεσία, το φεστιβάλ που πραγματικά τόσα χρόνια μας έχει φέρει πολύ μεγάλα ονόματα και το απολαμβάνουμε ιδιαίτερα. Απολαμβάνουμε ιδιαίτερα και τις ταινίες όμως στον κινηματογράφο, και έτσι ο Red μαζί με το σινεμά Athenian Experience σου δίνουν την ευκαιρία να απολαύσεις το Boogie Nights, μια κλασική αμερικάνικη ταινία των 90s, ξέφρενη ταινία, αφού ο ελληνικός τίτλος ήταν Ξέφρενες Νύχτες. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9.30 λοιπόν πρωταγωνιστούν, αν θυμάσαι, Mark Wahlberg, Julian Moore, Bart Reynolds και Philip Seymour Hoffman. Διπλές προσκλήσεις λοιπόν στέλνετε στο info@redfm.gr, το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνεων. Οι νικητές, οι νικήτριες θα ειδοποιηθούν την Τετάρτη μετά τις 10 το

0: πρωί. Καλή απόλαυση στην ταινία αυτή που είναι άκρος καλοκαιρινή και πολύ boogie, και εμείς ακούμε στη συνέχεια τον Red, κομματάρες από R.E.M. και Guns N' Roses. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
4: Με την υποστήριξη του Red 96,3.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
7: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο Onassis.org.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
3: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

το βράδυ της Αθήνας είναι πάρα πολύ φιλικό με τους REM, γιατί και αυτή η Αθήνα είναι. Everybody Hurts, Red 96,3. Δευτέρα 25 του μήνα, 25 του Μάη. Κάνουμε ήδη όνειρα για το καλοκαίρι και σε αυτά βοηθάνε τραγούδια που έχουν πετύχει πάρα πολύ και στην αρχική του μορφή, αλλά και ως διασκευές εδώ, δηλαδή το beat του Michael Jackson μέσα από τα φίλτρα του Fall Out Boy και του John Mayer στον Red 96,3. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: τα σωστά μαλλιά, η σωστή πόζα, τα σωστά βίντεο κλιπ και κυρίως τα σωστά μοντέλα στα βίντεο κλιπ. Αυτός ήταν ο David Coverdale και το Is This Love με τους White Snake, πολύ μακριά εδώ πλέον από τις ηρωικές εποχές του όταν τραγουδούσε στους Deep Purple. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 25 του Μάη του 2026, την Παρασκευή 29 του μήνα, το jackpot χρηματοκιβώτιο περιμένει να σπάσει με 8.929 ευρώ. Win 19.600 για να πάρετε συμμετοχή και φυσικά η Μέρη για να σας πάρει τηλέφωνο και εσείς να απαντήσετε σωστά 8.929 και να αποκτήσετε τα χρήματα. Μην διατελεκώσετε σε SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΗ, συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και θεά α210-92-15-776. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Δευτέρα σήμερα και σε λίγο θα είναι εδώ ο Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight. Καλή συνέχεια.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
4: It's Red. It rocks. Red 96,3. This is

0: blame on me.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοδιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
1: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
0: Με την υποστήριξη του Red 96,3.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
2: Χρησιμοποιεί συχνά τη φράση Theater of the Mind για να περιγράψει τη μουσική των Iron Maiden. Νοητικό θέατρο, η ικανότητα της μουσικής, των στίχων και της αφήγησης να δημιουργούν εικόνες, ιστορίες και συναισθήματα μέσα στο μυαλό του ακροατή, και αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα και μόνο πράγμα από τη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου, θα ήταν ακριβώς αυτό. Περιπλανηθήκαμε στους δρόμους του Λονδίνου και του Παρισιού, στην κόλαση, στη μάχη της Κρυμαίας, στην Άγρια Δύση και στην Αρχαία Αίγυπτο, ανεβήκαμε στο Ικρίωμα και όταν σαλπάραμε για τις θάλασσες του Νότου, οι δυσδαιμονίες, η απόγνωση, η δίψα, η κατάρα, οι παρεσθήσεις και τελικά η λύτρωση του αρχαίου ναυτικού ζωντάνεψαν δίπλα μας. Καταπληκτική, συγκλονιστική Maiden με τον Bruce Dickinson σε μεγάλη μέρα και ένα διαρκές παραλήρημα από τον κόσμο. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Red 96,3, βράδυ Δευτέρας 25 του Μάη. Το έχουμε ξαναπεί, είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή των Iron Maiden και ξεκινάμε απόψε με αυτό το τραγούδι που τόσο είχε λείψει από τα set του συγκροτήματος και που επιτέλους επέστρεψε. Infinite Dreams λοιπόν, και μένεις εδώ στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Χακός Περβάνης στο μικρόφωνο.

Infinite Dreams Maiden και ας μείνουμε για λίγο ακόμα στα του Σαββάτου με τους Άνθραξ που άνοιξαν τη συναυλία από όντως του σπουδαίου Τσάρλι Μπενάντε που άφησε την οικογένεια λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Είχε συναυλία με τους Παντέρα που άνοιγαν για τους Μετάλλικα κάπου στη Γερμανία και τη θέση του πήρε ο Βρετανός ασιονάς Ντάρμπι Τοντ που μια χαρά έκανε τη δουλειά του. 45 λεπτά ήταν πάνω στη σκηνή τα παιδιά από τη Νέα Υόρκη και έπαιξαν τα πιο γνωστά τους τραγούδια, αλλά ξέρετε πώς πάει αυτό. Όταν ανοίγεις για τους Maiden, ο κόσμος γίνεται κάπως ανυπόμονος από ένα σημείο και μετά και τα πράγματα δυσκολεύουν στη μάχη να κερδίσεις το κοινό. Παρ' όλα αυτά, κομμάτια όπως τα Cotton Moss, I'm the Law, Metal Trashic Mad, Antisocial, Madhouse και φυσικά το Indians έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.

Indians, λοιπόν, οι Άνθραξ και οι κραυγοί Wardance πάντα λειτουργεί ως κάλεσμα για Circle Pitch, όπως και έγινε. Και σε κάποια φάση, αν δεν με γέλασαν τα αυτιά μου, ο Τζόι Μπελαντόνα ξεκίνησε να τραγουδά τους στίχους του Ripper, τον Judas Priest, και θυμηθήκαμε εκεί με την παρέα πως οι Priest βρίσκονται στο στούντιο την εποχή αυτή για ετοιμάζουν νέο δίσκο, για τον οποίο ο Ιαν Χιλ μας λέει πως δεν θα έχει τόση πληροφορία όσο το Invincible Shield και θα είναι μια back to the basics λογική που θα επικρατεί, και το ένα έφερε τ' άλλο, και κάπως έτσι καταλήξαμε στο British Steel και το Rapid.

Εδώ είμαστε βράδυ Δευτέρας 25 του μήνα στον Red 96,3 Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το metal που αγαπάμε. Ακούσαμε φυσικά τους Judas Priest στο Rapid Fire και που λες ο Ritchie Faulkner, ο κιθαρίστας των Priest, έχει παράλληλα και ένα άλλο σχήμα. Ετοιμάζει την επόμενη μέρα ο άνθρωπος. Το συγκρότημά του ονομάζεται Elegant Weapons και εκεί συνεργάζεται με τον Ρόνι Ρομέρο και την εποχή αυτή κυκλοφορούν το δεύτερο τους άλμπουμ. Τους ακούμε στο Evil Eyes και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

Evil Eyes, λοιπόν, οι Elegant Weapons του Ritchie Faulkner και του Ρόντι Ρομέρο. Είμαστε στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο. Για τη συνέχεια έχουμε από Dio και Starbenders μέχρι Green Lung και Pantera και Sepultura. Αλλά προς το παρόν αυτή είναι η Cinderella στο Gypsy Road.

Gypsy Road από τα πολύ ωραία άλμπουμ της εποχής εκείνης, το Long Cold Winter, η δεύτερη δουλειά των Cinderella, πολύ σοβαρή περίπτωση συγκροτήματος. Τι ωραία λέει, περνάγαμε τότε και πόσο δεν μας λείπει αυτή η εποχή. Και από το τότε ας έρθουμε στο τώρα, πάμε στην Ατλάντα όπου οι Starbenders έχουν νέο δίσκο, μια πολύ φρέσκια πρόταση στο χώρο του hard rock με στοιχεία από glam, από punk και από goth. Γενικά το The Beast Goes On είναι ένα πολύ δυνατό άλμπουμ και οι Starbenders έχουν τα εχέγγυα να βρεθούν μπροστά σε αυτή τη νέα γενιά σχημάτων και πραγματικά η συναυλία τους το Σάββατο θα είναι από αυτές που στο μέλλον θα λέμε ήμουν και εγώ εκεί.

0: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1983 ο Ρόνι Τζέιμς 2 κλέβει τον Βίνι Άπιση από τους Black Sabbath, παίρνει το γρήγορο παιδί του Belfast, τον Vivian Campbell στις κιθάρες και τον Jimmy Bain, τον φίλο του από τους Rainbow στον μπάσο, και κυκλοφορεί το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, το Holy Diver, ένα άλμπουμ το οποίο στο μέλλον θα γινόταν σημείο αναφοράς για την μουσική αυτή, με τραγούδια όπως το ομότιτλο που μόλις ακούσαμε, το Rainbow in the Dark και πόσα άλλα. Και μιας και πιάσα μετά της ημέρας, να πούμε και χρόνια πολλά και εγκάρδια στον Klaus Meine των Scorpions, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. 60 χρόνια καριέρας, 19 άλμπουμ και αναρρύθμιτα classics, μια φωνή πραγματικά ξεχωριστή που σημάδεψε γενναίες γενεών.

φωνή της ζωής μας, τον Klaus Meine, τον Scorpions. Και ξέρεις το, Coming Home έρχεται από το φοβερό αυτό άλμπουμ, το Love at First Inc, το οποίο περιέχει δύο τόσο σπουδαία, τόσο γνωστά τραγούδια μέσα, το Rock You Like a Hurricane και το Still Loving You, τα οποία θα μπορούσαν να πω ότι επισκιάζουν τα υπόλοιπα. Συμβαίνει αυτό σε δίσκους με τόσο μεγάλες επιτυχίες, αλλά πραγματικά το Coming Home, ας πούμε, το Crossfire είναι μεγάλες στιγμές. Και ερχόμαστε στο σήμερα, πάμε στην Αγγλία τώρα για να βρούμε αυτό το φοβερό σχήμα που ονομάζεται Green Lung, και την εποχή αυτή έχουν έτοιμο το νέο τους άλμπουμ που ονομάζεται Necropolitan. Είναι η τέταρτη δουλειά για τους Βρετανούς, οι οποίοι αγαπούν το New Wave of British Heavy Metal, αγαπούν και τα Doom Riff και καταφέρνουν όλο αυτό να το κάνουν μια δική τους πρόταση. Πρώτο σίγγλ από το νέο άλμπουμ είναι το Evil in This House, το ακούμε και μένουμε εδώ στο Red 96,3.

Evil in this house, αυτή είναι η Βρετανή Green Lang και αυτό που μόλις ακούσαμε, το νέο του single. Γενικότερα, ξέρεις, βρισκόμαστε σε μια φάση όπου προσπαθούμε να συνέλθουμε από τις δύο μεγάλες συναυλίες του Μάη, αυτή των Metallica, όπως και την συναυλία των Iron Maiden. Φυσικά, μπροστά μας έχουμε ένα πολύ δυνατό συναυλιακό καλοκαίρι. Πόσα συγκροτήματα πραγματικά περιμένουμε, τους Megadeth, τους Pantera, τους Trivium, τους Sabaton, τους Savatas και πόσα πραγματικά ακόμα συγκροτήματα. Αλλά ξέρεις, το ενδιάμεσο είναι και όλα αυτά τα μικρά, τα club gigs, τα οποία πάντα έχουν ενδιαφέρον. Μιλάγαμε, ας πούμε, νωρίτερα για τους Starbenders. Σε μερικές εβδομάδες περιμένουμε το φοβερό αυτό tribute στους Death που παίζουν πρώην μέλη του συγκροτήματος. Και είναι και η Raven, η μύθη του New Wave of British Heavy Metal, που παίζουν την Τετάρτη. Raven, ένα συγκρότημα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη καριέρα αριθμητικά. Μόνο και γύρω στην πρώτη δεκαετία των Zeros ήταν λίγο ανενεργή. Γενικώς μια χαρά ζουν και βασιλεύουν και βγάζουν δίσκους και περιοδεύουν. Και γενικότερα η φάση των Raven έχει ενδιαφέρον πίσω στα παλιά τα χρόνια, γιατί θεωρούνται πρωτοπόροι του speed metal. Ήταν ένα συγκρότημα που έπαιζε πραγματικά γρήγορα και είχαν κάνει και εκείνη την φοβερή περιοδία με τους Metallica, όταν τα παιδιά είχαν βγάλει το πρώτο τους άλμπουμ, το Kill Em All, ενώ οι Raven είχαν το All For One. Kill Em All For One ήταν το όνομά του tour. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να τους ακούσουμε στο ομότιτλο τραγούδι από εκείνο το άλμπουμ, το All For One, και είμαστε εδώ στον Red 96,3. All For One!

0: solid as a rock with swords in the air.
1: One for all for one, η Raven στο Red Metal Before Midnight στον Red 96,3. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο και σου θυμίζω πως την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο έχουμε jackpot και το ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα είναι 8.929 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN, W-I-N, με SMS το 19600. Αυτό μπορείς να το κάνεις ανά πάσα στιγμή μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε είναι που η μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο σου εκείνη την ώρα, απάντησε όσο πιο γρήγορα μπορεί. Η μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Τη λες το σωστό ποσό, 8.929, και το ποσό γίνεται κατευθείαν δικό σου. Το SMS έρχεται από την MediaTel με κόστος 1,36 ευρώ, και η γραμμή υποστήριξης είναι το 2142-1480-20, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και προχωράμε στο απόψινο Red Metal. Αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Motorhead σε μια πολύ ωραία διασκευή που είχαν κάνει στο Heroes του David Bowie.

0: σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Red Metal. Before midnight.
0: Red 96,3.
3: Red 96,3. Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Βράδυ Δευτέρας 25 του Μάη. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο. Πριν από λίγο ακούσαμε την φοβερή αυτή διασκευή που είχαν κάνει οι Motorhead στο Heroes του David Bowie. Και πάμε λίγο να ανεβάσουμε τις ταχύτητες. Τώρα πάμε να ανεβάσουμε τα γκάζια. Είναι η Παντέρα στο Fucking Hostile και σημαίνει εδώ στον Red 96,3.

Αχ, ορεξάτη παντέρα στο fucking hostile, όχι μόνο στο τραγούδι αυτό, αλλά σε ολόκληρο το φοβερό κοινό άλμπουμ, το Vulgar Display of Power, όπου μάλλον θυμάσαι την φοβερή σκηνή εκείνη από την ταινία, τον εξορκιστή που λέει ο Πάτερ στην Ρέγκαν, αν όντως συμβαίνουν αυτά που λες, βγάλε αυτά τα λουριά από πάνω σου, και απαντά πολύ φυσιολογικά ότι αν έκανα κάτι τέτοιο θα ήταν μια χυδαία επίδειξη δύναμης, Vulgar Display of Power, και έτσι ονόμασαν η παντέρα το φοβερό αυτό άλμπουμ. Εκείνα τα χρόνια γενικότερα είχαμε ένα νέο κύμα, μια νέα τάση στον σκληρό ήχο, και αν η Παντέρα ήταν η αρχηγή αυτού του νέου ιδιώματος, σίγουρα οι Machine Head με το πρώτο τους άλμπουμ βρέθηκαν πολύ κοντά τους. Davidian, και είμαστε εδώ στον Red 96,3.

Αυτά λοιπόν με τους Machine Head στον Davidian εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το Heavy Metal που αγαπάμε. Όλες μας οι εκπομπές όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα του Red. Έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο application του σταθμού. Κατεβάζεις το app σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα και μετά μπορείς να ακούς τις εκπομπές όταν και όποτε γουστάρεις. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Megadeth και το Hey God.

Γιάννη Μέγκαντεφ στον Ρέντε 96,3. Ξέρουμε πως ο Ντέιβ Μαστέιν τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει στραφεί στην θρησκεία και πολύ καλά έχει κάνει ο άνθρωπος, αν αυτός είναι ο δικός του τρόπος να βρίσκει γαλήνη και ισορροπία και αν σκαρώνει και τέτοια ρίφ μιλώντας στον Θεό, γιατί όχι. Και από τον έναν κιθαρίσταρα πάμε στον άλλον τώρα, από τον Ντέιβ Μαστέιν πάμε στον Άντι Λαρόκ, ο οποίος βρήκε όλους τους συμπαίκτες του στα φοβερά εκείνα άλμπουμ του King Diamond, το Them και το Conspiracy, και δημιούργησε ένα καινούργιο συγκρότημα που ονομάζεται Lex Legion, το πρώτο άλμπουμ των οποίων κυκλοφορεί αυτήν την εποχή. Πάμε να τους ακούσουμε στο Gypsy Tears και είμαστε εδώ στον Red 96,3. Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο.

Gypsy Tears. Αυτή είναι η Lex Legion στον Red 96,3. Εδώ είναι ο Mickey D στα τύμπανα, ο Hall Patino στον μπάσο, ο Pete Black και ο Andy LaRocque στις κιθάρες, και έχουν μαζί και τον Neil στον Pagan's Mind στη φωνή, και παίζουν αυτό το πολύ ωραίο κλασικό heavy metal στο νέο τους άλμπουμ. Σε λίγο θα ακούσουμε τη νέα εκτέλεση του Tears of the Dragon του Bruce Dickinson, όπου έχει παρουσιάσει έτσι μια reimagined version, την ονομάζει, η οποία μένει κοντά στο κλασικό, αλλά έχει σίγουρα και κάποια στοιχεία από την Gaon να διαφέρει. Αλλά μέχρι τότε πάμε στους Chemist και το Beneath the Sign.

The Side. Αυτή είναι η Αμερικάνικη Chemistry, το δεύτερο σίγγλ από το νέο του άλμπουμ που έρχεται σε μερικές εβδομάδες και πραγματικά παίζει ασταμάτητα στο γραφείο του Metal Hammer κάθε μέρα, όλη μέρα. Δεν ξέρω τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι για αυτό, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Και πάμε τώρα στον Bruce Dickinson, που πριν από μερικές μέρες μας παρουσίασε μια νέα εκτέλεση ενός πολύ γνωστού, του πιο ίσως γνωστού τραγουδιού της προσωπικής του καριέρας. Είναι το Tears of the Dragon και ονομάζει την καινούργια αυτή εκτέλεση Reimagined Version. Πάμε να δούμε τι έχει κρατήσει, πάμε να δούμε τι έχει αλλάξει και πίσω για το απόψινο Grand

Αυτή είναι λοιπόν η νέα, η Reimagined, όπως την λέει ο ίδιος, εκτέλεση του Tears of the Dragon. Πολλές ορχήστρες άκουσα και πάμε για το απόψινό φινάλε. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 εδώ στον Red 96,3. Ακούμε το heavy metal που αγαπάμε και οι τελευταίες νότες απόψε έρχονται από τους Wasp στο Forever Free. Εμείς τα λέμε ξανά την Τετάρτη στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Red Metal before midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
2: Έτοιμοι για τριήμερο.
3: Την Παρασκευή το χρηματοδοτήριο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: It's Red.

0: Red Metal Before Midnight. Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3. It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις,
2: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Sewer. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. It's Red, it rocks. Red 96,3.